0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
3: step in the kitchen,
2: let's go.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Come on, baby.

I promise.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, μακροημέρευση και χιλιετία. Πάντα τέτοια.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Καθώς αγγίζω το μικρόφωνο, τραγούδι που δεν είναι φτιαγμένο για ραδιόφωνο. Τραγούδι για εσένα, μόνο για σένα. Και εσύ αρνείσαι να καταλάβεις τα δεδομένα. Στο μυαλό μου η φωνή.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνική.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μηδενική ανοχή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια που υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr συνδέει τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό ακροαριστερό χώρο και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σημείωσε επίσης πως η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίες είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Αναζητούνται τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Οι τραυματίες από την επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις, ενώ ανάμεσά τους είναι και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση για διχαστικό λόγο και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης που είχε περικοπεί στο 35%. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά τη δεξίωση για την 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Ένταση και κλίμα ανασφάλειας στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν προειδοποίησε ότι όλα τα πετρελοφόρα που κινούνται μέσω πρέπει να ακολουθούν τις εγκεκριμένες διαδρομές της. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μια δυναμική απάντηση. Η προειδοποίηση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά από συνομιλίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών διπλωματών με μεσολαβητές στην Ντόχα του Κατάρ. Δύο νεκροί, τουλάχιστον 8 τραυματίες και ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και κρίσιμες υποδομές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις τη νύχτα στην Ουκρανία με πυράβλους και ντρόνς. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, έλα, ένα, δύο, τρία τεστ. Κάτσε να κατεβάσω κεφάλι, γιατί μου έχουν βάλει εδώ μπροστά ένα δίχτυ και δεν βλέπω.
1: Σαν μυγοσκοτώ.
0: Σαν μυγοσκοτώ, ένα δίχτυ. Αυτά είναι τα κλασικά του ραδιοφώνου. Δεν βλέπω, κυρίες και κύριοι, να αισθήσω εκ των προτέρων συγγνώμη. Είναι εδώ ένα δίχτυ μπροστά μου και μου κρύβει τη θέα. Αλλά να σου πω, αν είναι για το καλό του ήχου, πρέπει οπωσδήποτε να το υπηρετήσουμε. Όχι, γιατί εδώ να σου πω, ραδιόφωνο κάνεις, ε.
1: Θα σου κάνω ευνηδιαστικές ερωτήσεις και θα σου πω εγώ.
0: Εκτός αν είσαι Χατζημιχάλης και σε ρέτη, οπότε στα κρυφά, στη ζούλα κάνεις και λίγη τηλεόραση.
1: Και γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς.
0: Δεν ξέρω.
1: Για Βασίλη μου, εμείς γιατί το κάνουμε αυτό.
0: Δεν ξέρω. Να ρωτήσω τον διευθυντή του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να σου απαντήσει.
1: Σημειώνω εγώ ερωτήσεις.
0: Καλημέρα, Παρασκευούλα. Έχουμε κέφια όπως καταλάβατε και λέμε σαν χλαμαρίζεις.
1: Είναι Παρασκευή, αυτό είπε. Να μην έχουμε και Παρασκευή κέφια.
0: 3 Ιουλίου, παραμονή της ημέρας ανεξαρτησίας και των γενεθλίων της αδερφούλας μου. Πώς συνέπεσαν αυτά τα δύο, η μέρα της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και τα γενέθλια της αδερφής μου.
1: Ευνηδίασες πάλι. Είναι... Εγώ περίμενα των ΗΠΑ να μου πει.
0: Είναι και οι δύο αδάμαστα πνεύματα. Ναι, επειδή δεν θα είμαι εδώ αύριο να τη πω χρόνια πολλά, να τα πω όπως ήταν.
1: Είναι τα αδάμαστα πνεύματα, δηλαδή.
0: Υποθέτω.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Ναι. Να σου πω.
1: Γιατί είμαστε μια χώρα με πολλά αδάμαστα πνεύματα.
0: Και από χτες. Δεν ξέρω ποιοι γιορτάζουν αύριο, ξέρω ότι από χτες χαμογελάνε χείρες.
1: Γιατί θα πάρουν τη σύνταξη τώρα, ψέματα. Γι' αυτό το λες.
0: Λέω
1: όχι,
0: ψέματα.
1: Όχι.
0: Αν και οι χείρες δεν χαμογελάνε οι καημένες. Βέβαια,
1: μια ξέρω,
0: οι εποχές που ήταν πάντα μαυροφορεμένες έχουν περάσει. Δεν είναι όλες μαυροφορεμένες. Όχι, μη μου λες όχι. Δεν είναι όλες
1: όχι,
0: μαυροφορεμένες.
1: Όχι, όχι, δεν τα δικαία θα μιλήσω. Δεν με νοιάζει τι φοράνε οι χείρες, ό,τι θέλουν να σβά.
0: Και αυτά λέω κι εγώ.
1: Σιγά. Και. Άλλωστε οι εκπομπές που ασχολούνται με αυτό από Σεπτέμβρη, γεια σας. Από τώρα, γεια σας. Από Σεπτέμβρη δεν θα τις έχουμε, οπότε θα αφήσουμε κι εμείς.
0: Ναι, καλά λες. Λοιπόν, πάντως είναι γεγονός ότι μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό της επικαιρότητας, με τις γκρίζες ζώνες και τις μαύρες σκέψεις που προκαλεί η τοξικότητα και το κλίμα που κάποιοι θέλουν να επιβάλλουν, γιατί μέσα στο ταραγμένο τους μυαλό αισθάνονται ότι κάνουν έτσι την επανάστασή τους. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που προκαλεί και προβληματισμό και ανησυχία και άσχημες σκέψεις, σκάνε ένα-δυο καλά πραγματάκια.
1: Οι δυσούλες που λες. Κάνε ένα καρδοχυλάκι σου να χαμογελάσαι στο λίγο.
0: Δηλαδή,
1: τώρα να φέρεις αυτή την ειδική.
0: Ναι,
1: θα μου πεις.
0: Ναι, όχι, θα μου πεις, έγινε το αυτονόητο τώρα με τις χείρες. Το αυτονόητο, συμφωνώ και εγώ.
1: Ναι, οι άσχημες αδικίες είναι. Γιατί ήταν αδικία.
0: Ξέρεις πόσα αυτονόητα δεν συμβαίνουνε.
1: Σωστά. Δηλαδή, εξήγησέ μου, έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και για τρία χρόνια μόνο. Οι ανάγκες που δημιουργούνται για την οικογένειά σου, για σένα, η διάρκεια του είναι τρία χρόνια και μετά.
0: Μετά σου λέει βγάλτε πέρα μόνο σου. Όχι, δεν την καταργούσανε τη σύνταξη.
1: Όχι, την πετσοκόβανε.
0: Την πετσοκόβανε.
1: Ναι, τώρα... Από το 100% όταν έχανε τον άνθρωπό σου, έπαιρνε το 70% για τρία χρόνια και μετά πήγαινε στο
0: 35%. Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή αν έπαιρνε σύνταξη 1000 ευρώ, θα έπαιρνε 350. Τώρα έπαιρνε 700.
0: Πάει. Ναι, πάει αυτό. Εντάξει.
1: Και άνοιγε σε σύνταξη, έχανε τη σύνταξη.
0: Ναι, πάει και αυτό.
1: Και αυτό πάει.
0: Πάει και αυτό πάει. Άρα θέλω να πω ότι να. Καμιά φορά. Η άλλη είδηση είναι ότι σταματάνε, λέει, οι εμφύλοι των πολυκατοικιών γιατί περνάει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
1: Καλά, αυτό να το δω.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ μα όσα διάβαζα.
1: Ωραία είναι αυτά που διαβάζω, όχι, όχι. Να τα δω πώς θα ισχύσουν.
0: Εμένα δεν μου αρέσαν πολύ. Για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, κάποια είναι σωστά και αυτονόητα. Π.χ. αυτό που λένε ότι θα δοθεί η δυνατότητα κατάτμησης των οροφοδιαμερισμάτων, τα ρετυρέ που λέγαμε.
1: Χωρίς να έχει λόγο ώστε, η συνέλευση πολυκατοικίας.
0: Ναι, ώστε να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο και το θέμα της στέγης. Δεδομένου ναι. Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Εντάξει.
1: Και αλλά... δεν καταλάβανε και ποτέ γιατί έπρεπε να είχε λόγο συνέλευση πολυκατοικίας γι' αυτό.
0: Μαζί σου. Εννοείται. Αλλά το άλλο που λένε ότι θα αλλοιώσουν τα ποσοστά της πλειοψηφίας που απαιτούνται ή μπορεί να μην υπάρχει και καθόλου πλειοψηφία για να ληφθεί μια απόφαση, ας πούμε, για την αναβάθμιση του κτηρίου ή για τη συντήρηση. Δηλαδή, κάτσε μια στιγμή, γιατί εγώ τα έχω ζήσει στη δική μου την πολυκατοικία.
1: Δηλαδή, θα πάρει απόφαση υπέφνο, το 30% της πολυκατοικίας.
0: Το 30% πρόσκειται να κάνουμε συντήρηση για κάτι το οποίο να μην είναι και απολύτως αναγκαίο, γιατί δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια τι πρέπει να συντηρηθεί. Γιατί δεν σου λέω. Θα έχει πρόβλημα το σειρματόσκηνο του ασανσέρ και δεν θα το αντικαταστήσει.
1: Πιο απλό.
0: Ναι.
1: Το 30% θα αποφασίσει το καλοριφέρ το χειμώνα να ανάβει 10 ώρες την ημέρα.
0: Καλά τα λες.
1: Εγώ που διαφωνώ θα κληθώ να πληρώσω το λογαριασμό για τις 10 ώρες την ημέρα.
0: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον ειδικό.
1: Είδα... Πάω στο καθημερινό, έτσι, στους συνήθεις καυγάδες.
0: Θα ρωτήσουμε τον ειδικό ή δεν τον έχουμε τον ειδικό. Εσύ θα μου πεις. Θα δούμε.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα, είπαμε, έχουμε κέφια. Είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Ναι. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Παγκόσμια Μέρα. Θυμάσαι τι είχε γίνει με την πλαστική σακούλα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Που χαμός, δηλαδή.
1: Νομίζαμε ότι δεν μπορούσαμε να ζήσουμε.
0: Ναι,
1: χωρίς την πλαστική σακούλα. Μια
0: όχι
1: χαρά.
0: Μόνο αυτό. Και ότι εγώ λέω για το μετά, ότι που επιβάλαμε το τέλος.
1: Ναι.
0: Το τέλος που επιβάλαμε την πλαστική σακούλα και πιστέψαμε ότι λύσαμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Τρομάρα. Και μετά ήρθαν τα καλαμάκια.
0: Τα καλαμάκια. Τρομάρα. Και η πλαστική σακούλα ζει και βασιλεύει. Απλά τα σούπερ μάρκετ παίρνουν κάτι λεφτούγια παραπάνω για να στη δίνουν. Κάποτε ήταν τζάμπα.
1: Και μετά πήγαν στο χορό και τα καταστήματα με χάρτινες σακούλες και πληρώνεις και εκεί τη σακούλα.
0: Ναι, αλλά οι χάρτινες όπως βλέπεις όλο και περιορίζονται. Ναι. Επανέρχεται το πλαστικό.
1: Γιατί είναι πιο ανθεκτικό.
0: Ναι. Τι να σου πω. Να, σε κλάδους λέει όπως ένδυση. Ένδυση.
1: Ναι.
0: Καταργήθηκε η πλαστική σακούλα. Από χάρτινες σακούλες.
1: Ναι.
0: Ενώ στα φαρμακεία και εκεί σου βάζουν το σακουλάκι το μικρό.
1: Αυτό που είναι το πλαστικό που ανακυκλώνεται.
0: Το οποίο είναι και, πώς το λέμε, αποδομείται. Δηλαδή,
1: ναι, αυτό που ανακυκλώνεται.
0: Πώς λένε, είσαι αποδομημένος μουσακάς που λέμε.
1: Αποδομημένη σακούλα.
0: Αποδομημένη σακούλα, ναι. Αλλά το πρόβλημα όχι μόνο δεν λύθηκε, αλλά πολλαπλασιάστηκε σε ό,τι αφορά.
1: Είμαστε ειλικρινείς όταν έγινε αυτό.
0: Ήταν
1: να κάνουμε ένα μικρό βηματάκι. Να κάνουμε. Μα ούτε αυτό κάναμε.
0: Ένα μικρό βήμα για την ανθρωπότητα.
1: Δεν μπορούσα.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα που είναι ο Ιούλιος και που η θερμοκρασία ξεπέρασε χθες τους 38 βαθμούς Κελσίου, έτσι λέει η ανάλυση που έχει κάνει το αστεροσκοπείο. Σήμερα πού θα πάει 35 με 37.
1: Ναι, και το Σαββατοκύριακο θα πέσει κι άλλο. Θα είναι ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.
0: Τι δροσερό, ρε Βιλενάδα, με 37, πλάκα μου κάνεις. Πόσο θα είναι,
1: δηλαδή. Πέφτει η θερμοκρασία, παιδί μου, το Σαββατοκύριακο, βιάζεσαι.
0: Αφού βλέπω εδώ, κάτσε, παιδί μου. Βλέπω Σάββατο Αθήνα 35.
1: Ναι. Από τους 38 του 35 είναι μια πτώση.
0: 35.
1: Πρόσεχε, μην κοσκοτώσω.
0: Την Κυριακή καλά, λες, πέφτει στους 32.
1: Και θα έχει και φταράκια και οκταράκια την Κυριακή. Δηλαδή, όσοι ταξιδεύουν θα κουνηθούν κιόλας.
0: Φύσα γέρι, φύσα γέρι. Φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Έχει θαλασσογραφία Σαββόπουλο να βάλουμε. Έχει. Θαλασσογραφία.
1: Θέλω να τραγουδήσω, αλλά σκέφτηκα του ακροατέ και τι ακροατρίε.
0: Ναι.
1: Α το αφήσουμε.
0: Όχι, α το κάνουμε. Να μείνει κανένα.
1: Ναι, για κάτι άλλο. Ναι, μα
0: να αρχίσουμε να τραγουδάμε. Εμεί θα φύγουν όλοι.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Λοιπόν, Αττική. Καιρό έθριο με ανέμου 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 24 με 34. Ρε, εσύ έχει δίκιο. Και πήγα να σε αποπάρω, σαν δεν τρέπομαι. Και βλέπω Αγία Παρασκευή αυτή την ώρα 26 βαθμού. Αθήνα 27, κάτσε ένα ψηλούτσικα. Πειραιάς στην πόλη σου 26. Και Θεσσαλονίκη 25. Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι 35 όμως, λέει σήμερα.
1: Εντάξει. Πάντως για αυτή την ώρα η θερμοκρασία δεν τη λες και χαμηλή.
0: Όχι. Θεσσαλονίκη είχαμε χτες την. Πώς το πούμε, αυτή την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στο Ιπποκράτιο. Δεν είδα πάρα πολύ κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Αυτά τα θέματα δεν βγάζουν κόσμο.
0: Και σκεφτόμουν. Τι θα είχε συμβεί εάν τα πράγματα ήταν με έναν τρόπο από την ανάποδη. Δηλαδή, θέλω να πω, Παναγία μου, να χτυπήσω το ξύλο όχι μία, 100.000 φορές. Γιατί αυτού του είδους η εξαχρίωση μόνο κακά μαντάτα προμηνύει, έτσι. Αλλά πώς θα ήταν, δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή μπαίνει σε ζύγη, έχει άλλο βάρος όταν αφορά, ας πούμε, μία συμπολίτη μας η οποία έτυχε να είναι μητέρα ενός μεσαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και άλλο βάρος ενός μεσαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και άλλο βάρος

0: Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τότε έπρεπε να πούμε, ας μην το εργαλειοποιήσουμε. Μπορεί και να είναι και προβοκατόρικο να μην είναι Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Βέβαια από την άλλη οφείλω να σου πω,
1: και εγώ από
0: λίγο
1: την άλλη θέλω να σου πω.
0: Ναι, ναι. Ευνηδιάστηκα λίγο. Περίμενα ότι η κυβέρνηση θα μείνει λίγο στην καταδίκη από την πλειοψηφία των κομμάτων. Γιατί όλα τα κόμματα καταδίκασαν εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και δεν θα ανεβάσει τόσο
1: σε επίπεδο ηγεσίας, εγώ τι είδα. Είδα μία έντονη.
0: Ένα θυμό, έντονη, μια οργή.
1: Ένα θυμό, μια ναι. οργή, η οποία όμως φαίνεται σε επίπεδο κυβερνητικής ηγεσίας, θέλω να πω, να μένει μέσα στα όρια του αναμενόμενου. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, αυτό που είπε για τη μηδενική ανοχή, ας πούμε, και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι να αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει βαφτίζοντας παρεμβάσεις τις επιθέσεις στα σπίτια των ανθρώπων.
0: Αναφερόμενο σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους.
1: Δηλαδή,
0: στόχευσε τον κύριο Τσίπρα αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι, περίμενα.
0: Στελέχη της κυβέρνησης.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Στελέχη της κυβέρνησης.
1: Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ναι, σε γενικές γραμμές, ναι, θα μου πεις, όχι όλοι, ναι, γιατί πέθανε. Αλλά σε ό,τι αφορά τους κομματικούς, εκεί πια οι τόνοι έχουν ανέβει στο παρακόρυφο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέσω του κυρίου Κυρανάκη ήταν πάρα πολύ σκληρή.
0: Εντάξει, εδώ υπάρχει και ένα συναισθηματικό
1: φορτίο.
0: Φορτίο, ναι. Ο κύριος Κυρανάκης τον άκουσα να λέει ότι ξέρει την οικογένεια, ξέρει την Αφροδίτη Νέστορα. Υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο. Αλλά οφείλω να σου πω για τη στόχευση από κάποια στελέχη του κυρίου Τσίπρα. Εγώ έβαζα κάποια ερωτηματικά. Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα ένας πολιτικός αρχηγός, ακόμη και πρώην πρωθυπουργός, να αναθεωρήσει για τη στάση του. Γιατί η δήλωσή του για το συγκεκριμένο γεγονός δεν μπορείς να πεις ότι είχε κάτι επιλείψει. Καταδίκασε ο άνθρωπος από την αρχή. Είπε δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία. Όλη η δήλωση. Σκεφτόμουν αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει απόψη. Γιατί ο κ. Τσίπρας ήταν που στη Βουλή είχε πει ότι το θέμα με τις Μολότοφ είναι από ποια πλευρά είσαι.
1: Ναι. Κοίταξε. Δίνει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός στο Liberal σήμερα, στο Liberal.gr.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω δύο λόγια. Έχει ένα ενδιαφέρον η αναφορά και σε αυτό το θέμα. Λέει, έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση. Είναι μια δολοφονική ενέργεια. Και αν θέλουμε να κατακτήσουμε, να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας, όπου οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με βία, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης και απόλυτη καταδίκη. Είπε επίσης κάτι το οποίο τα κυβερνητικά στελέχη επαναλαμβάνουν τις τελευταίες ώρες μετά από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ότι το έλεγαν και πριν, τώρα το λένε σε πιο έντονο ύφος, δηλαδή με πιο, πώς το πούμε, πιο τεταμένη ρητορική, να το πω ρητορική μέταση, ότι υπάρχει μια ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, είπε, που οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τι μας είπε χθες ο κ. Χατζηδάκης εδώ.
0: Ο
1: κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είναι, νομίζω, ένας μετριοπαθής πολιτικός. Είπαμε, ανεξάρτητα αν συμφωνεί κάποιος, διαφωνεί μαζί του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει γενικά χαμηλούς τόνους, ναι, και όχι τώρα, εδώ και κάτι δεκαετίες. Λοιπόν, ένα ανάλογο επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε και από εκεί, ότι δηλαδή η τοξικότητα στην πολιτική αντιπαράθεση όταν χτυπάει κόκκινο μπορεί να οπλίσει τα χέρια κάποιων.
0: Ναι, γιατί όταν αποκαλείς τον πολιτικό σου αντίπαλο, μπορείς να διαφωνήσεις. Η δημοκρατία αυτό είναι. Διαφωνούμε.
1: Αυτό
0: και
1: είναι.
0: Διαφωνούμε και έντονα. Αλλά όταν αποκαλείς τον άλλον κλέφτη, εγκληματία,
1: μαφιόζο,
0: δολοφόνο,
1: δολοφόνο,
0: χούντα, εγκληματική οργάνωση, είναι προφανές ότι οπλίζεις το χέρι ανεγκέφαλων. Γιατί για ανεγκέφαλους μιλάμε. Όταν βγαίνουν με γκαζάκια, με μολότοφ, με οτιδήποτε,
1: γιατί
0: και θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
1: Γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι ζω σε μια χώρα που οι κυβερνήτες και οι κυβερνήσεις μπορεί να είναι ανεπαρκείς, ανίκανες, λίγες, μπορεί να είναι, πώς το πούμε, κυβερνήσεις που παίρνουν με καθυστέρηση αποφάσεις ή δεν παίρνουν καθόλου αποφάσεις, φοβικές, να το πω έτσι, ως προς τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά κυβερνήσεις δολοφόνων και μαφιόζων θεωρώ ότι δεν έχουμε σε αυτόν τον τόπο. Έτσι, γενικώς.
0: Και εγώ ελπίζω το πολιτικό σύστημα όχι θα πάρει το μάθημά του, θα ξανασκεφτεί. Θα την ξανασκεφτεί τη θέση του. Γιατί το σκληρό ροκ είναι last year. Δεν να. Μπορούμε να πάμε σε εκλογές με σκληρό ροκ. Μπορεί να αντιπαρατεθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά όχι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να κερδίσει.
1: Θα σου πω δύο λόγια ακόμα.
0: Μάλλον ξέρω τα άκρα.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ο Λύκος ήταν από πουλα, χαίρεται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, πάντα. Θα σου πω δύο λόγια ακόμα για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ξέρω ότι την έχεις δει και εσύ. Απλά θα σου πω εγώ.

0: Ναι.
1: Εκείνο το οποίο αξίζει να σημειώσουμε πριν συνεχίσουμε είναι ότι χθες είχαμε μια νέα δημοσκόπηση. Που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω είναι για λογαριασμό του Μέγκα.
0: Ναι.
1: Από τον φίλο μας, τον Στράτο Φαναρά. Έναν από τους πιο έγκυρους, νομίζω, δημοσκόπους.
0: Πολλά χρόνια από τους μακροβιότερους στον χώρο.
1: Έγινε για λογαριασμό του Μέγκα. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο λόγια για το τι έβγαλε αυτή η δημοσκόπηση. Ως προς την εκτίμηση ψήφου, θα έλεγα να μην το πιάσουμε τώρα. Τα νούμερα ξέρω ότι είναι κουραστικά στο ραδιόφωνο, μας το έχουν πει κιόλας, ρε παιδιά, λέει.
0: Δεν τα συγκρατείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά θέλεις την κεντρική ιδέα. Τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, λοιπόν. Ανεβαίνει δύο μονάδες στη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση, πάντα μιλάμε για την εκτίμηση. Ανεβαίνει η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Του Αλέξη Τσίπρα, για να το πω αλλιώς, να το πω και με αριθμούς που θα χρησιμοποιήσω λάθος. 30,4 η Νέα Δημοκρατία. 17,1.
1: 30,4 η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ποσοστό το οποίο νομίζω δίνει χαμόγελα στο κυβερνών κόμμα.
0: Γιατί γράφει. Φαντάζομαι όταν γράφουν τρία μπροστά από το ποσοστό των δημοσκοπήσεων, τους δίνει χαμόγελα.
1: Όπως επίσης η ικανοποίηση επικρατεί και στην Ελλάδα, πρέπει να πούμε.
0: Βέβαια, γιατί δείχνει μια σταδιακή άνοδο.
1: Τσουκουτσουκουμπόλ που λέμε.
0: Ανεβαίνουν τα ποσοστά.
1: Το Πασόκ δεν ξέρω να σου πω.
0: Στο 11,4 το
1: Πασόκ. Είναι δηλαδή στα ποσοστά που ήταν το 23.
0: Το δείχνει όμως. Να βρίσκεται στα ποσοστά του προηγούμενου μήνα και λίγο. 0,2 έχει τσιμπήσει από τον προηγούμενο μήνα. Μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού. Τρεις μονάδες. Από το 10,2, αν θυμάμαι καλά, που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση, στο 7,5. Σχεδόν τρεις μονάδες.
1: Να σου πω κάτι. Μέσα στην αναμπουμπούλα, γιατί υπάρχει αναμπουμπούλα, έτσι είναι ξεκάθαρο. Προέκυψε και ένα, έσκασε και ένα φασούλι για την κυρία Καριστιανού. Σε σχέση με ένα ακίνητο το οποίο είχε πάρει η ίδια μετά από πληστηριασμό κλπ.
0: Κάπου στην Αθήνα.
1: Κάπου στην Αθήνα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Είχαμε παρέμβαση χτες και της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία, που είναι και μέλος της προσωρινής επιτροπής εκεί του Πολιτικού Συμβουλίου, όπου το απέδωσε όλα αυτά στις εσωκομματικές καντρίλιες που έχουν προκύψει το τελευταίο.
0: Εγώ δεν κατάλαβα όμως, έγινε ή δεν έγινε αυτό. Δεν κατάλαβα.
1: Ούτε εγώ το κατάλαβα, Μαρία, αλλά μην βάζεις δύσκολα.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω να σου πω για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι. Γιατί κλείνουμε την παρένθεση τη δημοσκόπηση.
1: Συγγνώμη, δεν μου είπες κουκουέ, ελληνική λύση κλπ.
0: Ναι.
1: Έχει μια σημασία να τα αναφέρουμε.
0: Βέβαια, βέβαια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, λοιπόν, εμφανίζεται στο 6, μικρή άνοδο 0,4 στο 6,2. Ναι. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση.
1: Η
0: ελληνική λύση είναι στο 5,7.
1: Μάλιστα.
0: Στο 1,2.
1: Ναι,
0: είναι πεσμένη με μικρή πτώση και η ελληνική λύση. Η πλεύση ελευθερίας έχει σημειώνει πτώση 1,2.
1: Πολύ πεσμένη, νομίζω.
0: Αρκετά.
1: Σε σχέση με το Φλεβάρι, ειδικά.
0: Ναι. Και βέβαια μετά
1: η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: 3,8.
1: Και το Μέρα 25.
0: 3,1.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ
0: 1,4. Η Νίκη 1,2.
1: Ξαφανίζει την Νίκη, νομίζω.
0: Ναι, και στο 1 το κόμμα Κασελάκη, οι δημοκράτες.
1: Λοιπόν, να πω δύο λόγια. Έχει έρθει ήδη η Μαρία Ηλάκου. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Πανέτοιμη για τους τίτλους των ειδήσεων. Να πω εγώ λοιπόν ότι στην συνέντευξή του στο Liberal ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο στόχο της αυτοδυναμίας που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία και εν όψη των εκλογών των επόμενων, όποτε και αν γίνει το 27, επανέλαβε, θα γίνει την άνοιξη του 27, επανέλαβε, ναι. Λέει ότι είναι ρεαλιστικός και εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Ο ίδιος τόνισε ότι επιμένει στην ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολογεί γι' αυτό, διότι είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή, είπε, δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας. Στην αντιπολίτευση είναι αδιανόητη η ιδεολογική ραστόνη, είπε, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια κλισέ. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ότι ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 αντίπαλό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον που τον υπονόμευσε για να επανέλθει με καινούριο κόμμα. Προσωπική επίθεση.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά το διακύβημα των εκλογών, μισή κουβέντα να πω, είπε ότι τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 θα αλλάξουν τον κόσμο. Και το ζητούμενο είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός είναι ο πιο κατάλληλος για να διαχειριστεί αυτές τις μεγάλες αβεβαιότητες.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, να πω πάλι μισή κουβέντα. Είπε ότι με αυτά τα οποία έχει κατά καιρούς δηλώσει η διαγραφή του κατέστη αναπόφευκτη και δυστυχώς με αυτά τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε πράξεις βίας υπό τον μανδύα της παρέμβασης. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσυκλέτες. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί το Ιράν. Πολύτιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ελλάδα, δήλωσε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόη στην εκδήλωση για την ημέρα της ανεξαρτησίας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο Κεραμέως για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Παράνομη απεργία σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 8:34 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Είναι Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Έχουμε σκάτζα βάρδια στον ήχο, ανέλαβε η λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτση και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο, αλλά και στη Ραφίνα, όπου βρίσκεται ο συνάδελφός μας ο Σπύρος ο Δαρσινός, και παρακολουθεί το ρεπορτάζ με τις αναχωρήσεις των πλοίων, διότι σήμερα έχουμε κινητοποιήσεις από την πλευρά των αυτεργατών και υπάρχει και μία ένταση, νομίζω, στα λιμάνια. Για να δούμε.
1: Υπάρχει μια δικαστική απόφαση για την απεργία. Ο Σπύρος θα μας πει καλύτερα, γιατί σήμερα έχουν αρχίσει και αναχωρούν μια διόρθωση.
0: Βέβαια. Είναι στις μπούκες των λιμανιών.
1: Από τις μπούκες των λιμανιών.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι ξεμπουκάρουν οι εκδρομές του Ιουλίου.
1: Φαντάζομαι να ξεκινούν διακοπές και να πέσει απεργία και κινητοποίηση, λοιπόν.
0: Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Μαρία. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ δεν διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη ένταση, να σας πω την αλήθεια. Έχει ξεκινήσει και η απεργική κινητοποίηση, συγκέντρωση μπροστά από το Super Ferry. Είναι γύρω στα 300 άτομα, τα οποία δεν είναι μόνο ναυτεργάτες, αλλά είναι και μέλη πληρωμάτων, είναι μηχανικοί, οι οποίοι αντιστοιχούν στην όλη διαδικασία αυτή που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίες εβδομάδες, μετά και την απόφαση να αυξηθούν τα δρομολόγια και οι γραμμές από εδώ, από το λιμάνι της Ραφίνας. Επιτροχάδι να πούμε πολύ γρήγορα ότι το λιμάνι της Ραφίνας έχει δυνατότητα να φιλοξενεί, έχει 5 δέστρες, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Μέχρι και 5 πλοία μπορούν να δένουν στο λιμάνι. Βάσει των κανονισμών ασφαλείας, το λιμεναρχείο αλλά και ο οργανισμός του λιμένους έχουν αποφασίσει ότι 4 θα είναι τα πλοία που μπορούν ταυτόχρονα να δένουν εδώ σε αυτό το λιμάνι.
1: Σπυρό, έχουμε μια απόφαση του πρωτοδικείου που κρίνει την απεργία παράνομη. Παρά την απόφαση, η απεργία συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η απεργία
0: είναι
1: ώρα εξέλιξη συγκέντρωση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως. Η απεργία συνεχίζεται κανονικά. Δεν
1: φεύγουν τα πλοία από άλλα λιμάνια, γιατί χθες υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι κάποια πλοία αντί να φύγουν από τη Ραφίνα θα φύγουν από το Λαύριο, για παράδειγμα.
2: Πολύ σωστές οι πληροφορίες σου. Με δεδομένο ότι μόνο μία εταιρεία μέχρι στιγμής, η SeaJets, έχει πάρει τα δρομολόγια της, τα οποία ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας, και αναχωρούν δύο δρομολόγια, το ΤΕΡΑ1 αν δεν κάνω λάθος και το ΤΕΡΑ2, αναχωρούν από το λιμάνι του Λαυρίου. Νωρίτερα εδώ πέρα
0: είχαμε παιδιά, και... ζητώ συγγνώμη για να καταλάβω τι συμβαίνει. Δηλαδή τώρα πραγματικά είναι, πώς λέμε, κάικα αυτό. Απεργία των αυτεργατών γίνεται μόνο στη Ραφίνα?
1: Ναι.
2: Το πρόβλημα είναι μόνο στη Ραφίνα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι και σε κάποιο άλλο λιμάνι. Αυτό που ήθελα να σας εξηγήσω πριν είναι ότι με βάση τις τελευταίες επικοινωνίες των εφοπλιστών αλλά και του Υπουργείου Ναυτιλίας, ναι, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει τουλάχιστον 12 πλοία να εξυπηρετούνται από το λιμάνι της Ραφίνας. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί όπως σας εξήγησα πριν, έχει μόνο 5 δέστρες, 4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα πλοία θα πρέπει να διανυκτερεύουν ή να περιμένουν στο Κυροβολιό που είναι λίγο πιο δίπλα. Αυτό βρίσκει αντίθετους τόσο τα πληρώματα όσο και τους λιμενεργάτες, καθότι επιμηκύνει σε μεγάλο βαθμό τα ωράρια τους. Καταλαβαίνει κανείς ότι περιμένει μέσα κάποιος σε ένα πλοίο για ώρες μέχρι να έρθει η σειρά του να δέσει, να ξεδέσει, να
1: ανεποδιαστεί και όλα αυτά.
2: Δεν είναι λειτουργικό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο των προβλημάτων που συζητείται και είναι και το νέο πρόβλημα. Γι' αυτό στον Πειραιά τα λιμάνια, τα πλοία αναχωρούν κανονικά, γι' αυτό στο Λαύριο κανονικά. Εδώ είναι το μοναδικό ζήτημα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη Ραφίνα εξυπηρετούνται πολύ εμπορικά και τουριστικά νησιά, όπως η Τίνος, όπως η Μύκονος, όπως η Άνδρος, που είναι κοντινοί προορισμοί, και καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ μπαίνουμε σε άλλα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή λένε οι ναυτικοί ότι δεν μπορούμε να δένουμε αρόδου. Αυτό λένε ουσιαστικά. Δηλαδή,
1: δεν μπορεί το λιμάνι ουσιαστικά να ικανοποιήσει αυτά τα 12 πλοία, αυτό, ξέρω, αυτό, που έχουμε, αυτή την αυξημένη κινητικότητα.
0: Άρα καράβια από τη Ραφίνα δεν φεύγουν.
2: Από τη Ραφίνα αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν. Μόνο πορθμιακά δρομολόγια, όπως μας τα είπαν, αναχωρούν. Αυτά που έρχονται δηλαδή από την Εύβοια και από το Μαρμάρι εξυπηρετούνται, γιατί υπάγονται σε διαφορετική νομοθεσία και σε διαφορετική αρχή. Ως εκ τούτου, τα δρομολόγια τα οποία. Τα βασικά δρομολόγια της Ραφίνας δεν πραγματοποιούνται.
1: Κάποιες γραμμές όμως φεύγουν από το Λαύριο. Άρα όσοι φεύγαν από Ραφίνα να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες τους.
2: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι πολύ σωστό που αναφέρεις Μαρία, γιατί είδαμε και κάποιους τουρίστες αλλά και κάποιες οικογένειες που ήθελαν να αναχωρήσουν σήμερα από εδώ και είπαν ότι δεν έλαβαν καμία ενημέρωση από τις εταιρείες οι οποίες είχαν κλείσει τα εισιτήριά τους, έτσι. Αστυχώς ήταν πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχασαν δεν είχαν ενημερωθεί και ταλαιπωρήθηκαν φτάνοντας ως τη Ραφίνα για να αναχωρήσουν.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει όμως με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, που έχουν πληρώσει τα εισιτήριά τους κλπ.
2: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, Βασίλη, γιατί εκτός από τα εισιτήρια, δεν πληρώνουν μόνο τα εισιτήρια, πληρώνουν και τα ξενοδοχεία στα οποία θα διαμείνουν. Είναι και αυτό ένα κόστος, έτσι, και δεν είναι όλοι πλούσιοι, μιλάμε για κάποιοι μετράνε ευρώ-ευρώ για να φύγουν έστω μια μέρα παραπάνω ή μέρα-μέρα, δύο μέρες περισσότερες για να ξεκουραστούν κι αυτοί λίγο, γιατί οι μέρες των αδειών είναι και αυτές περιορισμένες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μπάχαλο γενικά από ό,τι
0: καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχει απόφαση του πρωτοδικείου ότι είναι παράνομη η απεργία. Η απεργία γίνεται κανονικά. Θα βρήκαν κάποιο τρόπο οι άνθρωποι να καλύψουν την απεργία τους. Κάποια όμως δρομολόγια που φεύγαν από Ραφίνα φεύγουν από Λαύριο. Έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι αυτοί ότι φεύγει το δρομολόγιο τους. Άγνωστο. Δεν έχω καταλάβει.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας Earth News Radio. Στην αναζήτηση του Viber Earth News, η πρώτη λέξη, radio η δεύτερη.
1: Αν για κάποιο λόγο δεν σας αρέσει το Viber και θέλετε μέσω Facebook, και γι' αυτό σας έχουμε λύσει τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, μέσω του Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
0: Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Μαρία Πακυρίτση, είπαμε στον ήχο.
1: Γιάννα Φάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και αφού θυμηθούμε πού είμαστε συνδεδεμένοι, θα μας το θυμίσει τώρα η Μαρία Πακυρίτση. Να δούμε τα πρώτα σελίδα.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Καθημερινή, κύριος τίτλος, τέλος εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Το θέμα το οποίο σας λέγαμε νωρίτερα, λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα που αφορούν έργα συντήρησης ή ενεργειακής αναβάθμισης, θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του διαχειριστή, ειδική διαδικασία για ίσπραξη κοινοχρήστων, δυνατότητα κατάθμισης ή συνένωσης μεγάλων διαμερισμάτων. Επίσης διαβάζουμε και τέταρτος ύποπτος εστόχαστο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στοιχεία από 93 χώρες για Έλληνες φορολογουμένους, η ΑΔΕ αρχίζει διασταυρώσεις. Ένα ακόμη θέμα το οποίο έχει τη σημασία του νομίζω, η Αθήνα αποκτά νέο τοπόσημο. Μέσα στον Ιούλιο θα επαναλειτουργήσει στο ΑΤΟ Αρσακίου, νέο τοπόσημο της πρωτεύουσας, όπου συνυπάρχουν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το Θέατρο Τέχνης, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, σημεία προβολής ελληνικών προϊόντων κλπ.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Συνιδιοκτησία. Οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τη συνιδιοκτησία και την καθημερινότητά μας. Το ίδιο θέμα με την καθημερινή και εδώ πρώτο. Δεύτερο θέμα. Μετά την τριετία καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Θα το δούμε και στη συνέχεια αυτό το θέμα. Και ακόμη ρωσικά τάνκερς βάσεις για drones.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια σχέση με την επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τρομοχτύπημα στα ίχνη των δραστών η αστυνομία.
0: Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της μεταπολίτευσης. Μια φωτογραφία από τη χθεσινή συγκέντρωση φίλων και οπαδών της Νέας Δημοκρατίας έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Συγκέντρωση για το θάνατο της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. Και σε ό,τι αφορά το Εθνικό Απολυτήριο, αρχίζει, γράφει, ηλεκτρονική διαβούλευση με μαθητές και γονείς.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
0: Είναι σκληρός τίτλος.
1: Πολύ.
0: Είναι σκληρός τίτλος.
1: Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. αμαξί μου. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα, τσουβάλιας μάλλον των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας από την εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, στεγαστική κρίση, κενό γράμμα η εθνική στρατηγική, ιδιωτικά πανεπιστήμια κοπτοραπτική με τις άδειες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας, όπου ο συνωστισμός για τα κέντρα των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες».
1: Ελεύθερος τύπος. Ανατροπές για συνειδιοκτησία.
0: Μια στιγμή τώρα. Μια στιγμή. Τώρα εγώ θα το πω. Υπάρχει ένα ακόμα θέμα, το διαβάζω από το ριζοσπάστη, το πρώτο σέλιδο. 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε και εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Με κάθε σεβασμό και στο ριζοσπάστη και στο κουκουέ και στην ιδεολογία ενός εκάστου. Ο Δημοκρατικός Στρατός ήταν ο στρατός του κουκουέ στη διάρκεια του εμφυλίου. Επειδή μιλάμε τώρα για εμφυλιοπολεμικές ρητορικές, θέλω να πω, δεν μπορεί κάποια να μπαίνουν στο ζύγι και κάποια άλλα να μην μπαίνουν.
1: Κάποιος δεν πρέπει να πει ο εμφύλιος τελείωσε.
0: Δηλαδή, ο εμφύλιος δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι ο ΕΛΑΣ η αντιστασιακή οργάνωση, η οποία κατά κύριο λόγο υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο, κυρίως όμως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, παρέδωσε τα όπλα συμφωνία της Βάρκιζας, γι' αυτό κατηγορούν τον κύριο Ανάκη. Εδώ μιλάμε για ατόφιο ματοβαμένο εμφύλιο. Ατόφιο ματοβαμένο εμφύλιο. Λοιπόν, εμπνεόμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του ΔΟΣΟΕ. Okay.
1: Να πέρασω.
0: Κλείνω την παρένθεση.
1: Ναι. Καλά κάνεις, ναι. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο και εδώ το θέμα για τις πολυκατοικίες, τις συνδιοκτησίες κτλ. Ο τίτλος: «Ανατροπές για συνδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Το ένα θέμα. Τέλος σημειώσει σε 200.000 συντάξεις κυρίας. Το δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. Και ακόμη φωτογραφία από τη χθεσινή εκδήλωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για το τρομοκρατικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. «Δεν σας φοβόμαστε», είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Είναι και το λογότυπο στις μπλούζες που φορούσαν όσοι συμμετείχαν.
0: Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Αδίστακτη την Βορύχη». Μάλιστα. Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων, λέει, επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Όπως καταλαβαίνεις, το γεγονός ότι η γυναίκα κάει και ζωντανή μετά από εμπριστική επίθεση συνιστά κατά τη Δημοκρατία ανθρώπινη τραγωδία.
1: Ναι.
0: Το επισημαίνω αυτό. Εντάξει. Είναι αντί να αναλάβει, γράφει, τις ευθύνες του ο Πρωθυπουργός για το αθώο θύμα των τρομοκρατών. Α, το επισημαίνει, ναι. «Γενικεύει αυθαίρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους. Όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει».
1: Μάλιστα.
0: Η Δημοκρατία.
1: Δεν σ' ακούγα και βλέπα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα διάλογο ιδιότυπο και κάποια μηνύματα ήταν και σε αυτή τη μορφή που λέγανε να βρούμε τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, όταν βρούμε τους δολοφόνους στη Γάζα, όταν βρούμε τους δολοφόνους για τα Τέμπη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απαράδεκτη αυτή η συμψηφισμή.
0: Έχει κόντρα.
1: Θα βρούμε όλου του δολοφόνου. Κόντρα, ναι. Σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ο τίτλο. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά τη αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα. Δεύτερο θέμα, κατατίθεται ψήφισμα αποδοκιμασία μπλόκο από το Κογκρέσο στην προωθούμενη πόλη κινητήρων F110 στην Τουρκία.
0: Η εστία έχει κύριο τίτλο «Προσμίζωνα ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ. Παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτο με σφραγίδα τη συμμαχία. Υπό περικύκλωση η Κύπρος».
1: Μάλιστα. Και το μανιφέστο είναι χωρισμένο στα δύο το πρωτοσέλιδο. Το ένα, ο ένας τίτλος, φωτογραφία της κυρίας Κεραμέως, Υπουργού Εργασίας, καταργείται η περικοπή συντάξεων κυρίας. Δεύτερο θέμα, πώς η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από τον Brexit.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Για πάμε σε μια μουσική γέφυρα πριν συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας.

0: Λοιπόν, 8 και 51 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτά θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια, γιατί τώρα πρέπει να πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για να συζητήσουμε μαζί της ένα θέμα το οποίο ήρθε μέσα σε όλο αυτό το καταιγισμό της επικαιρότητας στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
1: Βέβαια.
0: Έχει σημασία του. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου και κύριε Δανόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Φανταζόμαστε ότι στην εκκίνηση αυτής της συζήτησης θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στο πολιτικό σκηνικό μετά την επίθεση, την εμπριστική επίθεση εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είστε και εκεί, εκλέγεστε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
2: Εκλέγομαι στη Θεσσαλονίκη, σήμερα είστε και στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για δολοφονική επίθεση. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε. Είναι μια εγκληματική ενέργεια. Προφανώς αναζητούνται οι ίδιοι και πρέπει να καταδικαστούν για αυτή τους την πράξη. Σαφώς όμως η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και όσοι προσπαθούν να το κάνουν αυτό ματαιοπονούν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι έχει αξία να πέφτουν και οι μάσκες. Δηλαδή ας αναλογιστούμε όλοι πόσο κακό έχουν κάνει όσοι βαφτίζουν ως δίθες παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, τις επιθέσεις με τρικάκια, όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης σε πανεπιστήμια, το γεγονός ότι είχαν μειωθεί οι ποινές για τις Μολότοφ. Νομίζω ότι όλα αυτά, το ότι γεγονός ότι οι πράξεις του Ροβίκουνα και οι επιθέσεις του Ροβίκουνα χαρακτηρίζονται πράξεις αριστεριστών και τέλουν από μια ανοχή. Κοιτάξτε, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί πρέπει να δούμε ότι τελικά οπλίζουν χέρια και φτάνουν σε δολοφονίες.
1: Βέβαια, σας κατηγορούν ότι ανεβάζετε τους τόνους. Κύριε Ευθυμίου, την ώρα που η πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων καταδίκασε και μάλιστα χωρίς κόμμα, χωρίς νεμέναλα.
2: Κοιτάξτε. Είναι διαφορετικό το ένα και διαφορετικό το άλλο. Ότι αυτά είναι πραγματικό γεγονότα, είναι πραγματικά γεγονότα. Ότι η δήλωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν τραγικά απαράδεκτη, ήταν τραγικά απαράδεκτη. Το ότι όμως, και εγώ χθες από το βήμα της Βουλής, γιατί είχαμε το νομοσχέδιο για τις ΦΑΜΔΕΤ, τοποθετήθηκα και είπα ότι είναι σημαντικό ότι μέσα από τη Βουλή τα κόμματα έρχονται και ομόφωνα καταδικάζουν. Ομόφωνα. Η πλειοψηφία, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν καταδίκασε, ας πούμε. Έρχονται λοιπόν και καταδικάζουν όπως το καθένα εκφράστηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτά τα πραγματικά γεγονότα που σας είπα. Γιατί είσαι όσους έχουν δει την Δημοκρατία, εγκληματική οργάνωση και πόσα άλλα κοσμητικά κοσμητικά λοιπόν, ναι. Αυτά να τα αναλογιστούμε όλοι.
0: Κυρία Ευθυμίου, να τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας μέχρι το δελτίο. Αλλά όχι, είναι πολύ λίγα, αλλά γι' αυτό θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, αν μπορείτε. Το πούμε από τώρα στους ακροατές μας, γιατί είναι 2-3 θέματα σημαντικά που θέλουμε να σχολιάσετε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη συντάξη κυρίας, θα λέγαμε ότι είναι η πιο καλή είδηση που έχει προκύψει από χθες. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, που παίρνουν συντάξη κυρίας. Θέλουμε να μας πείτε πώς ακριβώς πια έχει η πρόνοια για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μετά τα 3 χρόνια έπαιρναν πετσοκομμένη τη σύνταξη του συντρόφου τους που είχε φύγει από τη ζωή.
1: Ελάχιστο ποσοστό έπαιρνα.
2: 35%. Λοιπόν, καταρχάς είναι μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Χιλιάδες χείρους και χείρες. Πραγματικά ακουμπάει τον οικογενειακό ιστό. Νομίζω ότι ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και έγινε τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες, γιατί δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Έχει κόστος, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικό. Όμως εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 72%, ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
0: Δεν θα υπάρξουν αναδρομικές καταβολές, λοιπόν. Μάλιστα,
2: δεν
0: έχει σημασία.
2: Δεν γίνεται να υπάρξουν. Τώρα κοκεύλογο όταν σου λέει η διοίκηση ότι εγώ σου δίνω το πλέον σταθήνω στο 70%, δεν σου δίνω, σταθήνω στο 70% γιατί δεν σου κάνω περίκοπες. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν θα αναζητηθούν.
1: Σε αυτούς που έχουν υποστεί την περικοπή, σε αυτούς κύριε Ευθυμίου που έχουν υποστεί.
2: Στο 70%.
1: Α, επιστρέφουν στο.
0: Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση λοιπόν.
2: Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Αυτό ήταν ένα αιτία του προβλήματος αυτού. Ήταν ότι ήταν δύο ταχύτητες σε κάποιους πολύ μικρότερους αριθμούς, έτσι.
0: Ναι, και από πότε γίνεται αυτό, κύριε Ευθυμίου, από πότε ξεκινάει.
2: Θα περάσουμε νομοθετική διάταξη ενδεχομένως. Λογικά στο νομοσχέδιο που θα φέρουμε με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αυτό θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Αλλά η νομοθετική διάταξη εκτιμώ ότι ενδεχομένως θα μπει στη διαβούλευση που θα γίνει μέχρι τέλη Ιουλίου.
0: Άρα δηλαδή οι χείρες και οι χείροι που παίρνανε τις συντάξεις με περικοπές θα δουν την αύξηση στις συντάξεις του Οκτωβρίου, αν καταλαβαίνω, έτσι, εάν τα πράγματα...
2: να περάσει το όχι Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, γιατί πρέπει
0: Νοεμβρίου,
2: να
0: περάσει και από, και από το ΦΕΤ και λοιπά, μάλιστα.
2: Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Μάλιστα. Είναι και σαν εφαρμογή του ΕΦΚΑ, επιφυλάσσω.
0: Ρωτάμε γιατί καταλαβαίνετε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο αυτό.
2: Πάρα πολύ κόσμο και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
0: Αυτό
2: όταν
0: είναι.
2: Προέρχεται από όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χείριας. Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
1: Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
2: Στο νόμο Κατρούγκαλου, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μία εθνική σύνταξη. Είναι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουν, επειδή έχουμε πολλά.
2: Οι στο νόμο Κατρούγκαλου ξυλώνονται.
0: Ναι.
2: Θα καργούνται.
0: Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σύνταξη χειρίας που είναι στο 70%. Και παίρνει και σύνταξη γύρατος για τον ίδιο.
2: Ναι, δεν θα παίρνει μία εθνική όπως έλεγε ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίρνει και τις δύο.
0: Μάλιστα.
2: Και όπως είπε και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Γιατί βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και εμείς με την Υπουργό και η κυρία Κεραμέως και εγώ δεσμευτήκαμε ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Και τώρα παίρνουμε νομοθετική ρύθμιση. Όπως είχαμε δεσμευτεί σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά είναι κρίσιμο και σημαντικό και είναι αυτή η εκπεφρασμένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης.
0: Κύριε...
2: Έχει συγκεκριμένη στόχευση στους συνταξιούχους. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα.
2: Το μήνυμα είναι ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια δικιά. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις που θεωρούσαμε ότι ήταν άδικες από τον νόμο Κατρούγκαλου. Και ερχόμαστε και τις καταργούμε άλλες δύο ρυθμίσεις.
0: Έχετε υπολογίσει.
2: Αυτή είναι η προσωπική διαφορά που καταργήσαμε.
0: Έχετε υπολογίσει περί πόσους ανθρώπους αφορά αυτή η ιστορία?
2: Ναι, αφορά πολλούς. Δεν θα ήθελα να πω σε νούμερα. Έχουμε τα νούμερα.
1: Κάπου διάβαζα πάνω από 100.000. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είναι μεγάλος αριθμός.
2: Εντάξει, περίπου εκεί. Τα νούμερα μας προδίδουν καμιά φορά. Ας είμαστε λίγο
0: λοιπόν, κυρία Ευθυμίου.
2: Δεκάδες χιλιάδες.
0: Κυρία Ευθυμίου, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε να στείλουμε.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με εμπλοκή και συμμετοχή σε πολύχρονες καταλήψεις. Μηδενική ανοχή στη βία. Μιλάμε για τρομοκρατικές εγκληματικές συμπεριφορές. Έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοκτικές αρχές και από τη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον ιστότοπο liberal.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δολοφονική επίθεση με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας και στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων, φέρνοντας σαν παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως είπε, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και επεσήμανε ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας. Στη συνέντευξή του στο Liberal, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας την άνοιξη του 2027. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις ως την καλύτερη επιλογή για τη σταθερότητα της χώρας. Χαρακτήρισαν απόφευκτη τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στις συντάξεις χειρίας. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. Κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, επιδιώκοντας να εμποδίσει την προτινόμενη πώληση κινητήρων για το πρόγραμμα του τουρκικού μαχητικού ΚΑΝ. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Τη στρατηγική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων, υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιν, κατά τη δεξίωση για την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βαθιά ριζωμένες στην ιστορία, τονίζοντας ότι στηρίζονται στις κοινές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της πίστης. Τραγωδία στη Μεσσηνία, όπου ένα παιδί 6 χρονών ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ανήλικος φέρεται να διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, η οποία εργαζόταν στο συγκρότημα κατοικιών και εντόπισε το παιδί της μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρει η Σιτζέτ τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα. Για λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως. Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα υπηρετικά ηλιοφάνεια στην Αττική και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Earth News Radio 105,8.

0: πώς μπορούν να κολλήσουν οι Led Zeppelin και οι τραγουδάρα τους με τα επαγγελματικά τα μέσα. Εμείς θα το φτιάξουμε.
1: Όλα τα καταφέρνουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξέρω ότι θα μας μαλώσετε που πατάμε πάνω στον ύμνο. Αλλά τι να κάνουμε, επήγουν οι ανάγκες της επικαιρότητας και ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πυκνός και χρειάζεται διαχείριση εδώ στο Earth News Radio 105,8 που είστε συντονισμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Ευθυμίου, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Την υπέροχη μουσική επιλέγει η Ρα Πανανίδου και στον ήχο είναι η Μαρία Πακυρίτση.
1: Γιάννα Αλφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται με δύο τρόπους, είτε μέσω Viber, αν θέλετε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση της εφαρμογής Earth News Radio, δύο λέξεις. Set News η πρώτη, Radio η δεύτερη, και να μας στείλετε το μήνυμά σας όταν μπείτε στην πλατφόρμα.
1: Η άλλη είναι μέσω Facebook, μέσα από τις σελίδες της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα μας. Η κυρία Άννα Ευθυμίου τοποθετήθηκε στην αρχή της συζήτησης για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, όπου και εκλέγεται η ίδια. Συζητήσαμε για τις συντάξεις χειρίας, τι προβλέπετε, τι θα γίνει, τι αναμένετε. Και τώρα θα έρθουμε στο κύριο θέμα για το οποίο την καλέσαμε και ανταποκρίθηκε και την ευχαριστούμε στην πρόσκλησή μας, που έχει να κάνει με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει, γυρίζουν σελίδα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και στόχος λέει είναι η παροχή μιας δεύτερης σύνταξης για όλους. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, κύριε Ευθυμίου? Μας ακούτε?
1: Ναι, μας ακούει, κυρία Ευθυμίου.
2: Καταρχάς να πω ότι για τέτοια τραγούδι θα θυσίαζε 32ο.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αναλαμβάνουμε το λάθος. Αναλαμβάνουμε, ναι. Πείτε μου.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε με την κοινωνία για το νομοσχέδιο αυτό, για τα ταμεία, για την επαγγελματική ασφάλιση. Δηλαδή τη δυνατότητα, εφόσον μπορεί κάποιος να αποταμιεύσει ή όταν ή όσο, για όσο μπορεί να αποταμιεύσει, να μπορεί σε κάποια στιγμή, όταν θα πάρει την κύρια σύνταξή του, που παίρνει από τον πρώτο πυλώνα, από αυτές που εγγυάται το κράτος και το στηρίζουμε πάρα πολύ στο διανομικό σύστημα, να πάρει και μία ακόμα συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή, μία δεύτερη σύνταξη λοιπόν. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να γυρίσουμε σελίδα με το νομοσχέδιο αυτό, πατώντας βέβαια πάντως στην ταμιακή βάση τη δικιά μας μεταρρύθμιση, που περάσαμε την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με ψηλά εσένκια έτσι, υψηλές προδιαγραφές εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά από εδώ και πέρα θέλουμε να κάνουμε αυτό το σύστημα ακόμα πιο αξιόπιστο, ακόμα πιο ελκυστικό, ακόμα πιο ευέλικτο. Αυτό σημαίνει λοιπόν, για να είμαι πλή,
0: ναι,
2: ότι μέσα από συγκεκριμένα οχήματα, το πρώτο είναι ότι φέρνουμε μια νέα ασφαλιστικά προϊόντα, δηλαδή παράλληλα με τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φέρνουμε και τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα, ομαδικά δηλαδή λέγονται ασφαλιστήρια, που είναι συνταξιδοτικά προϊόντα. Αυτά πλέον εξισώνονται και δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει, δηλαδή έχουμε περισσότερα προϊόντα στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Τώρα, μπορούμε επίσης μέσω των ανοιχτών ΤΕΑ, πώς γίνεται αυτό, γίνεται ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης και με πιο ευέλικτες προδιαγραφές μπορούν να μπουν και πιο μικρές επιχειρήσεις.
0: Ερώτηση απλή. Θα πληρώνουν περισσότερα οι άνθρωποι? Κυρία Ευθυμίου, δεν ξέρω, υπάρχει μια καθυστέρηση. Θα πληρώνουν περισσότερα, ναι, οι ασφαλισμένοι ως εισφορές προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτό το επιπλέον ποσό?
2: Όχι, κοιτάξτε. Όχι, είναι θέμα δικιάς τους επιλογής. Δηλαδή, από αυτή τη στιγμή, τι γίνεται? Μπαίνουμε, δουλεύω σε μια επιχείρηση. Και δίνεται πλέον δυνατότητα, γιατί παλιότερα μπορούσε να πει κάνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης αν είχες 100 άτομα που θα μπορούσαν να το συγκροτήσουν. Τώρα δεν χρειάζεται αυτός ο αριθμός. Άρα δίνεται η δυνατότητα και είναι και πιο ευόλικτο και σε μικρότερες επιχειρήσεις. Όσοι εργαζόμενοι, οπότε μπαίνει ο εργοδότης και ο εργοδότης μπορεί να δώσει μια επιπλέον παροχή στον εργαζόμενό του, που αυτή η παροχή να αποταμιεύεται σε έναν κουμπαρά ατομικό του εργαζόμενου. Μπορεί και ο εργαζόμενος να πει: αν θέλω και έχω, θα βάλω και εγώ ένα κομμάτι εισφορών. και θα τα ματσάρω και αυτά κάποια στιγμή όταν θα βγω στη σύνταξη, όπως θα έχουν επενδυθεί μέσω του ατομικού μου κουμπαρά, κεφαλοποιητικό σύστημα, θα δώσουν μεγαλύτερες αποδόσεις και θα πάρω μια συμπληρωματική.
1: Πληρώνει μόνο ο εργοδότης, δηλαδή, ή πληρώνει εισφορές? Πληρώνει μόνο ο εργοδότης. Δεν μιλάμε για τον κύριο τον υποχρεωτικό πυλώνα της ασφάλισης, μιλάμε για τον προαιρετικό, το δεύτερο. Πληρώνει μόνο ο εργοδότης ή πληρώνει και ο ασφαλισμένος? Ή πληρώνει μόνο ο ασφαλισμένος?
2: Αν θέλει, μπορεί να το κάνει μόνο ο εργοδότης. Αν θέλει, μπορεί, αν συμφωνεί. Είναι θέμα συμφωνία.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλει, μπορεί να πληρώσει μόνο ο εργοδότης. Αν θέλει, μπορεί να ματσάρει με ένα ποσοστό και του εργαζόμενου μόνο κατόπιν συμφωνίας. Αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συμφωνίας μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν συμφωνίας μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν και ατομική συμφωνίας, εφόσον δεν υπάρχει σωματείο που να εκπροσωπεί την επιχείρηση. Μπορεί να υπάρχει ένωση προσώπων. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά. Επομένως, τι γίνεται τώρα με αυτόν τον τρόπο, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δίνεται. Αυξάνουμε το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων. Δημιουργούμε μια κουλτούρα αποταμίασης όπου και όταν είναι εφικτό, αλλά είναι σημαντικό για τη νέα γενιά, θα ξέρουμε ότι είναι αυτό. Δημιουργείται επίσης μια βάση αποταμιεύσεων που θα μπορέσει αυτή να επενδυθεί στην εθνική οικονομία και το προϊόν αυτής της επένδυσης να γυρίσει ανταποδοτικά προς όφελος των πολιτών, του συνόλου των πολιτών. Και επίσης δίνουμε τη δυνατότητα και σε ελεύθερους επαγγελματίες που μπορεί να δημιουργηθούν κλαδικά ΤΕΑ, να μπορέσουν να γραφτούν εκεί και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν επίσης τη σύνταξή τους, παίρνοντας μια δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα υποταμίευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό βέβαια για τους νέους εργαζόμενους, και από πότε ουσιαστικά θα πιστεύετε ότι θα.
2: Για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους, σε ηλικία εργαζόμενους.
0: Ναι.
2: Και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
1: Εντάξει, απλά θα αποφέρει λίγα σε αυτή την περίπτωση.
2: Που είναι.
1: Λέω ότι θα αποφέρει λίγα σε αυτή την περίπτωση.
2: Έχουμε μια καταστάσταση. Εξαρτάται. Εξαρτάται το πόσο θα έχεις τη δυνατότητα να επενδύσεις. Ποιο θα είναι δηλαδή το πλαφόν που θα μπορείς να επενδύσεις, να καταθέσεις. Εμείς θέλουμε να προσελκύσουμε στο σύστημα και ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει σε ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο όμως το συνδέουμε με τα αίτη συνταξιοδότησης, γιατί θέλουμε να εμπεδώσουμε στην κουλτούρα ότι αυτό είναι ένα συνταξιοδοτικό προϊόν. Και με τα φορολογικά κίνητρα που φέρνουμε, θέλουμε να κλειδώσουμε στο σύστημα όσους περισσότερους μπορούμε, για όσο χρονικό διάστημα μπορούμε. Χωρίς, ξαναλέω, να αποκλείουμε και κάποιους ανθρώπους που θέλουν και έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν σε μεγαλύτερη ηλικία, πάλι όμως με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Ευθυμίου. Εύλογα κάποιος που μας ακούει θα αναρωτηθεί το εξής.
2: Ναι.
0: Μα αν είναι να τσοντάρω εγώ ως εργαζόμενος ένα επιπλέον ποσό για να βγάλω μια συνταξούλα πρόσθετη 200-300 ευρώ, εκεί περίπου θα είναι από ό,τι διαβάζουμε. Γιατί να μην πάω να το κάνω αυτό στην ιδιωτική ασφάλιση για να εξασφαλίσω και περισσότερες, μεγαλύτερες απολαύες? Δεν είναι εύλογο να τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα?
1: Γιατί ο εργοδότης θα είναι περισσότερα τα χρήματα.
2: Γιατί. Καταρχάς ματσάρεις με εργοδότη, αν το θες. Κατά δεύτερο λόγο, η δυνατότητα, εδώ μιλάμε για μια μακροχρόνια αποταμίευση. Μπορεί να μην έχω στις ώρες κεφαλαίου να πάω σε έναν επενδυτικό σύμβουλο και να επενδύσω σαν ιδέα, μετοχές δεν ξέρω εγώ πού, ή μπορεί να μην έχω τη δυνατότητα αυτή που μπορεί να ζητάνε ένα εκτός επαγγελματικής ασφάλισης, ένα ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Μπορεί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα, ή μπορεί ακριβώς το φορολογικό καθεστώς να είναι πολύ πιο ευνοϊκό για μένα αν επενδύσω μέσα αν αποταμιεύσω μέσα της επαγγελματικής ασφάλισης. Γι' αυτό δίνουμε τα επαγγελματικά κίνητρα, τα φορολογικά κίνητρα, και γι' αυτό σφαίρουμε στην αγορά και νέα συνταξιοδοτικά προϊόντα. Αυτό το νέο συνταξιοδοτικό προϊόν λέγεται ΟΑΠΕΣ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ομαδικό προϊόν επαγγελματικής συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Άρα, αυτό λοιπόν είναι ένα καινούργιο προϊόν. Και μπορώ, άμα θέλω να επενδύσω, ή θα επενδύσω στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ή στο ΟΑΠΕΣ. Εξαρτάται τι θα προτιμήσω εγώ. Αλλά αυτή η δυνατότητα την προτιμώ γιατί έχει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Ένα, έχει υψηλά έχει έγκυο εξασφάλισης, είναι πολύ αξιόπιστο. Δύο, Και τρίτον, μπορεί να μην έχω αυτή τη δυνατότητα την οικονομική να πάω να επενδύσω κάπου αλλού. Αυτή η μακροχρόνια αποταμίευση, μέσω και των επενδύσεων που θα γίνουν, μου δίνουν ακριβώς τη δυνατότητα να περιμένω στη σύνταξή μου μια δεύτερη σύνταξη.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό το νομοσχέδιο, αρκετά τεχνοκρατικό, αλλά εμείς μιλάμε με την κοινωνία γιατί έχει πολλαπλά ωφέλη και αφήνει και μια παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, ξέρετε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κυρία Ευθυμίου.
0: Ναι, υπάρχει μια καθυστέρηση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί που οφείλεται. Δεν είμαστε τηλεοπτικό σταθμό, ραδιοφωνικό είμαστε, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Μας βλέπετε από κάπου, από κάποια κάμερα.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σα.
1: Το τεχνικό δικό μας, νομίζω θα το δούμε. Μπορεί να είναι και πρόβλημα των τηλεφωνικών γραμμών.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όποιον μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε όλα μετά τις 9.30. Έτσι, για να έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας.
1: Γιατί είναι πολλά και αναφέρονται και σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε.
0: Βεβαίως.
1: Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε όμως μηνύματα.
0: Τώρα. Μερικές ειδήσεις οι οποίες μας έχουν προκαλέσει ανατριχίλα.
1: Το είδες αυτό το βίντεο με το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο
0: Ρεόκαστρο. Στο Ρεόκαστρο, ναι. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί από χτες.
1: Είναι ανατριχιαστικό.
0: Ναι. Και δείχνει έναν ασυνείδητο οδηγό αυτοκινήτου να περνάει και να πετάει ένα αναμένο τσιγάρο στην περιοχή που ξέσπασε πυρκαγιά, να φουντώνουν τα ξερόχορτα και να ακολουθεί η τραγωδία. Να ακολουθεί η τραγωδία.
1: Ένας πατέρας του γιου.
0: Είναι απίστευτο και συγκλονιστική και η μαρτυρία της μητέρας 40χρονης γυναίκας που χάθηκε το παιδί της και ο σύζυγός της. Είπε μεταξύ άλλων ότι ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι, είδαμε ξαφνικά τη φωτιά, άνοιξα την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Ο άντρας μου είπε πάντα με ξαφνικά τη φωτιά, άνοιξα την πόρτα, είδα ένα φυτό να καίγεται. Ο άντρας μου είπε πάμε να φύγουμε,

0: 92,8.
1: Η άλλη είδηση σε ό,τι αφορά το τριπλό εμπριστικό χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ενδιαφέρουσες σε σχέση με τις έρευνες αστυνομίας. Βεβαίως, αντιλαμβάνεται κανείς ότι σε έρευνες που έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι όποιες πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, είναι λογικό και αναμενόμενο. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα δούμε σύντομα αποτελέσματα.
2: Χθες, κυρία Δημογλίου, μας είπε ότι είναι θέμα ωρών και ίσως και ημερών.
1: Οι δράστες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκτιμάται από τις αρχές ότι χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες για να χτυπήσουν αυτά τα τρία σημεία μέσα σε 10 λεπτά. Πλέον δεν εξετάζεται μόνο το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων μηχανισμών, γιατί θεωρείται ότι ενδεχομένως από εκεί να προκύψει υλικό που να ταυτοποιεί κάποια
2: DNA,
1: από δράση,
2: ακριβώς. Έχει βρεθεί και ένα μέρος ταινίας πάνω σε ένα μηχανισμό και εξετάζεται αυτό ιδιαίτερα, μήπως βρεθεί εκεί ίχνος DNA. Άκουγα πάντως τώρα το πρωί την κυρία Δημογλίδου και πάλι εδώ σε εμάς στο Air News, η οποία ήταν βέβαια πολύ επιφυλακτική, είναι θέμα αντιτρομοκρατικής, αλλά έλεγε ότι πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής.
1: Λοιπόν, 9 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα, με φόντο αυτήν την φοβερή ιστορία, η οποία κακά τα ψέματα έχει, είπαμε, βάλει σε άλλη πίστα τις πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να συναντήσουμε το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βαρδακαστάνη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
2: Καλημέρα
3: σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε κατηγορηματικά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς οτιδήποτε, αυτό το οποίο συνέβη στην Θεσσαλονίκη. Όμως, επίσης αλήθεια είναι το γεγονός ότι έχει προκαλέσει πάρα πολύ έντονο προβληματισμό και φυσικά και ανησυχία το γεγονός ότι πια βλέπουμε οι τρομοκρατικές αυτές επιθέσεις να στρέφονται σε ανθρώπους της διπλανής πόρτας ανεξαρτήτως των ιδεολογικοπολιτικών τους πεπιθήσεων, έτσι. Εδώ μιλάμε για τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες στράφηκαν εναντίον μεσαίων στελεχών ενός κόμματος, άσχετα αν αυτό το κόμμα ήταν το κυβερνών κόμμα. Θα θέλαμε το σχολείο σας γι' αυτό.
3: Εγώ, κύριε Θαμόπουλε, το μόνο μπορώ να πω είναι ότι εκφράζουμε για μια ακόμα φορά τα συλληπτήριά μας για πραγματικά τον άδικο, τον τραγικό χαμό της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, για τον τραυματισμό επίσης της Αφροδίτης Νέστορα, mm-hmm. αλλά και για όλη την κατάσταση που δημιούργησε και στους άλλους δύο. Τα είπατε στην αρχή εσείς, mm-hmm. εμείς πήραμε, η θέση μας είναι καθαρή, διαβιέστατη, δεν έχει εδώ κόκκινες, πράσινες, κίτρινες γραμμές, είναι ναι. ενιαία τοποθέτηση. Όχι, αυστηρή, κλειρή, καθαρή.
1: Ναι, το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή είναι αέριο.
3: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του δημοκρατικού, του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
2: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
3: τώρα,
2: αλήθεια,
3: πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι. και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
2: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
3: Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Εγώ θα ήθελα αυτό.
3: Μην με βάζετε σε αυτή τη ζήτηση.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.

0: Πέρα από τις όποιες γλιτορικές, την τοξικότητα. Θεωρείτε ότι επί σειρά ετών, όταν λέω επί σειρά ετών, δεν εννοώ τα 4-5 τελευταία χρόνια, εννοώ δεκαετιών, αν θέλετε, υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ακραίων ενεργειών, ας πούμε.
1: Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, είτε ήταν στην κυβέρνηση, είτε ήταν στην αντιπολίτευση, σε όποια θέση ο λαός το είχε κατατάξει, η θέση του ήταν πάντα ίδια. Δεν άλλαξε ποτέ. Έχουμε πόλεμο με αυτούς που είναι οι εχθροί της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Οι εχθροί των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα τα αφήνω σε όποιους θέλουν να εργαλειοποιήσουν πολιτικά αυτή την υπόθεση. Εμείς είμαστε ιδεολογικά, πολιτικά, δικαιακά, από όποια πλευρά και να δείτε, απέναντι αυστηρά, χωρίς πολλά λόγια. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Και ας φροντίσουν οι αρχές της χώρας σύντομα να τους βρουν αυτούς που έπραξαν τα απαράδεκτα αυτά πράγματα και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη, και η δικαιοσύνη άτεκτη να κάνει το καθήκον της.
2: Φαντάζομαι όμως ότι συμφωνείτε ότι πρέπει να υψώσετε ένα τείχος, ο πολιτικός κόσμος, ένα τείχος
0: έναντι αυτών.
2: Ένα ανάχωμα, ας το πούμε έτσι. Έναντι αυτής της έντασης.
1: Δεν μιλάμε για αναχώματα. Είμαστε
0: έχεις σε πόλεμο.
1: Μάλιστα. Για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι. Σας είπα, μη με βάζετε σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι και ως άνθρωπος και ως ΠΑΣΟΚ, είμαι απέναντι. Τελεία.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής θα ήθελα τώρα, για να αλλάξουμε θέμα. Είδαμε χθες μια συνέντευξη του Προέδρου σας, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επανέλαβε, παρά τις δημοσκοπήσεις, χθες είχαμε μία ακόμα δημοσκόπηση.
1: Καλά, κοινοβουλευτική δημοκρατία έχουμε, έχουμε δημοσκοπική.
0: Εννοείται, ναι.
1: Γιατί βλέπω να αλλάζει και η σειρά καμιά φορά στους προσκαλεσμένους στα πάνελ.
0: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
1: Που αλλάζει η κοινοβουλευτική τάξη και μπαίνουμε στη δημοσκοπική τάξη.
0: Κύριε Βαρδακαστάνη, έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι, όπως το λέτε.
1: Ναι, λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό, το γνωρίζετε. Να ρωτήσω το εξής. Επιμένει ο κ. Ανδρουλάκης ότι στόχος είναι η νίκη του ΠΑΣΟΚ. Παρόλα αυτά, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, και εσείς ακούσατε και εμείς ακούσαμε, υπάρχουν στελέχη πια που δημοσίως τοποθετούνται και λένε ότι με βάση τη νέα δημοσκοπική πραγματικότητα, ο στόχος αυτός φαίνεται ότι δεν είναι εφικτός.
1: Οι αντιστάσεις όλων μας δεν είναι ίδιες. Η απάντησή μου είναι, η θέση του ΠΑΣΟΚ παραμένει αναλύωτη, η οποία είναι η εξής. Θεωρούμε... και είναι απόφαση του συνεδρίου μας ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα βασική προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αυτό θεωρούμε, αυτό διεκδικούμε, αυτό παρουσιάζουμε με τις προτάσεις μας διαρκώς κάθε εβδομάδα. Από τη σοβαρότητά μας, δείτε πώς έχει χειριστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης όλη αυτή τη βδομάδα τα εθνικά θέματα, από τη Ρόδο, την Κάσο, την Κάρπαθο, τις χθεσινές συναντήσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, τις ανακοινώσεις, τη σοβαρότητα, και δείτε τη σοβαρότητα των άλλων, ας τους δουν οι πολίτες. Εμείς λοιπόν τι λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των τριών εμπριστικών επιθέσεων με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμάει η Αντιτρομοκρατική. Επιτόπου μεταβαίνει σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δολοφονική ενέργεια, οι εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη του στο Liberal. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 και χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Θα χτυπήσουμε πλοία που πλέουν εκτός των εγκεκριμένων διαδρομών στα στενά του Ορμούς, προειδοποιεί το Ιράν. Ως μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που αγγίζει τον οικογενειακό ιστό, χαρακτήρισε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλειας Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλειας και τη Συντάξη Χειρίας. Πρόκειται, είπε, για μια παρέμβαση που έπρεπε να γίνει και υλοποιήθηκε όταν το επέτρεψαν οι δημοσιονομικές δυνατότητες, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν προβλέπονται αναδρομικές καταβολές. 24ωρη απεργία των αυτεργατών στο λιμάνι της Δραφίνας, παράνομη απεργία σύμφωνα με το πρωτοδικείο Πειραιά. Σοκ στη Μεσσηνία, εξάχρονος ξέφυγε της προσοχής, βούτυξε και πνίγηκε στην πισίνα σπιτιού όπου εργαζόταν η μητέρα του χθες το μεσημέρι. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
3: Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
2: Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Τον διακόψαμε προκειμένου να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, στο σημείο που επιχειρηματολογούσε και μας έλεγε ότι αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πραγματικά πολιτική αλλαγή και να υπάρξει μια καθαρή πολιτική αλλαγή, τότε θα πρέπει να προσανατολιστεί σε ψήφο προς το ΠΑΣΟΚ. Όμως, κύριε Βαρδακαστάνη, παρότι δεν έχουμε δημοσκοπική δημοκρατία, όπως μάλλον δημοσκοκρατία, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο που δεν μπορεί κανείς να παραγνωρίσει και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών από τα κόμματα. Και οι δημοσκοπήσεις κάθε άλλο παρά ευνοϊκές εμφανίζονται για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι αγκιστρωμένο στην τρίτη θέση. Αυτό σας προβληματίζει?
3: Και μπορεί ο στόχος να είναι η πρωτιά με μία ψήφο, αλλά το ερώτημα έρχεται αναπόφευκτα. Είναι εφικτό? Το αμφισβητούν και στελέχη σας.
4: Ακούστε, το αν είναι εφικτό ή όχι θα το αποφασίσουν οι πολίτες.
3: Σε καμία περίπτωση, δεν λέμε εμείς κάτι άλλο.
4: Ωραία, αφού αυτό λέμε και συμφωνούμε, εμείς οφείλουμε να παρουσιάσουμε την πρότασή μας στους πολίτες. Και να υπενθυμίσω για όσους διαθέτουν κοντή μνήμη ότι πέρυσι τέτοια εποχή πάλι το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο και η κυρία Κωνσταντοπούλου δεύτερη.
2: Σωστά. Ναι, αυτό είναι σωστό.
4: Έτσι, σχεδόν με τα ίδια ποσοστά που εμφανίζεται το μονοπρόσωπο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, αυτό είναι σωστό.
4: Εντάξει, άμα έχω τόσα δίκια.
2: Όχι.
4: Έχει δίκιο και το ΠΑΣΟΚ.
2: Ξέρετε όμως ποιο είναι το ζήτημα? Ότι το ΠΑΣΟΚ, και εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, το οποίο θέτουμε σε όλα τα στελέχη του κόμματος, σε όλες τις συντρόφισσες και τους συντρόφους σας. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και με μια φθορά καταγεγραμμένη με τον πιο σαφή τρόπο, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 26, στην εκτίμηση είναι 30.
4: Λοιπόν, δεν έχετε 10 χρόνια δεν έχετε 4,6%.
2: Ναι. Ναι, αλλά δεν έχετε κάνει μισό βηματάκι πέρα από το 11, κάτι που πήρατε σε εκλογές το 23.
4: Αφήστε λίγο να το κρίνει ο λαός. Αφήστε λίγο.
2: Μάλιστα.
4: Το σκηνικό των εκλογών δεν έχει ακόμα στηθεί.
2: Πώς δεν έχει?
4: Αφήστε λίγο να εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Να τακτοποιηθεί πολιτικά.
2: Συγνώμη, εσείς περιμένετε από το Σαμαρά να πάρει από τη Νέα Δημοκρατία?
4: Όχι, ναι, ναι. Μην πιάνεστε από το μισό μου λόγο, αφήστε να τον ολοκληρώσω.
2: Ναι.
4: Είπα να τακτοποιηθεί το πολιτικό σκηνικό. Να κάτσει και ο αέρας, γιατί ακόμα έχουμε αέρα, ξέρετε.
2: Ναι.
3: Άρα λέτε θα ξεφουσκώσουν όλα αυτά τα νέα κόμματα, θα ξεφουσκώσουν, αυτό εκτιμάτε? Ότι θα κάτσει αλλού
4: η κυρία Καριστιανού ήδη έχει πάρει τον κατήφορο.
2: Ναι.
4: Με βάση δημοσκοπήσεις. Λοιπόν,
2: ναι.
4: Αφήστε να τα δούμε, να καθίσουν ψυχραιμία. Εμείς παράγουμε πολιτική. Κάποτε έλεγε ένας μεγάλος της αριστεράς ότι θα τους ταράξω στην νομιμότητα.
2: Ναι.
4: Ο Ηλίας Λιού.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, και εμείς λέμε θα τους ταράξουμε στην πολιτική.
3: Εμείς, ναι, κύριε Βαρδακαστάνη, μου την έχουμε την ψυχραιμία. Τα στελέχη σας δεν την έχουν. Ναι, ναι, που πηγαίνουν στην, ναι, αριστερή συμπαράταξη.
2: Ακριβώς. Δηλαδή,
4: μισό λεπτό. Επειδή την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Από την κεντρική Μακεδονία.
2: Διεύρυνση που λέμε.
3: Και την κυρία Τζάκρη.
4: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
3: Είπατε στελέχη.
2: Στην κλείσατε την πόρτα.
4: Ακούστε λίγο. Ναι. Ακούστε. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
2: Μια στιγμή ο Γιώργος Κανδάμης φωτοβολίδα ήταν, που τώρα είναι υπεύθυνος εκεί του τομέα.
4: Ασφαλώς είναι φωτοβολίδα.
3: Προστασίας του πολίτη.
2: Προστασίας του πολίτη, ναι.
3: Ο κύριος Σαουλίδης.
4: Ακούστε με λίγο τώρα. Ο κύριος Σαουλίδης, με συγχωρείτε, παλιά ξινά στα φιλιά.
2: Όχι και τόσο.
4: Ο κύριος Σαουλίδης έχει φύγει από το Πασόκ τόσους μήνες.
2: Ο κύριος Κανδάμης έφυγε πριν από κανένα μήνα όμως.
4: Ωραία, στο καλό, καλό ταξίδι.
2: Θέλω να πω.
4: Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε. Ασχολείστε με τον κύριο Σκανδάμη.
2: Ακούστε τι λένε.
4: Όχι, ακούστε με λίγο. Ασχολείστε με τον κύριο Σκανδάμη, αλλά δεν ασχοληθήκατε με τον κύριο Πανούση.
2: Ναι.
3: Ασχοληθήκαμε με τον κύριο Πανούση.
2: Τον έχουμε βγάλει δύο-τρεις φορές. Αλλά να σας πω κάτι.
4: Γιατί πραγματικά έχουμε μία στόχευση.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη,
4: δεν την έχετε εσείς, άλλοι την έχουν.
2: Να σας πω το εξής όμως. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ.
4: Τα ίδια πρόσωπα. Διάβαζα ένα άρθρο προχτές, ναι, και έχει τα ίδια πρόσωπα που γνωρίζω εδώ και δύο μήνες.
2: Ναι. Να γυροφέρνουν, λέτε, το κόμμα Τσίπρα. Να γυροφέρνουν το κόμμα
4: πρόσωπα.
2: Τσίπρα.
4: Ναι. Σας λέω ότι έχουμε εκατοντάδες, ναι, ανθρώπους σε όλη τη χώρα, ναι, που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, που συνεργάζονται με το ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα, στις τοπικές κοινωνίες, ναι, πολίτες που είναι ενεργοί δημοκρατικοί πολίτες, που ασχολούνται με τα θέματα τους, τους απασχολούν, που μετέχουν στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ ως συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Εμείς δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία να κυκλοφορούμε και να λέμε μπήκε αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Αυτή την εποχή είναι εποχή της
2: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν και να κλείσουμε την κουβέντα μας με αυτό. Το γεγονός, μισό λεπτό να ρωτήσω γι' αυτό. Γι' αυτό όχι. Έχετε χτυπήσει κουκούτσι αυτή τη στιγμή και γι' αυτό εκεί ήθελα να σας ρωτήσω. Και είναι μια ερώτηση που πρέπει να σας πω, δεν την κάνουμε σε εσάς, την κάνουμε σε όλα τα στελέχη όλων των κομμάτων. Από τους κυβερνητικούς, τους αριστερούς κλπ. Λέω λοιπόν ευθέως, όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Δεν δημιουργεί μια αποστροφή στους πολίτες, ότι έχουν βγει κάποιοι.
4: Μιλάτε με άνθρωπο που έχει καλή ιστορική γνώση και κυρίως έχω εκπληκτική μνήμη.
2: Ναι.
4: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, mm-hmm, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του.
2: Ναι.
4: Η οποία αποτελειόταν τότε, συμμετείχαν σε αυτήν, σχεδόν η μισή προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, έτσι, ναι, mm-hmm, προς τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τι λέτε!
2: Κατ' επανάληψη έχουν γίνει. Και...
4: σιγά, ναι, καλά, μέσα σε μένα τα λέτε αυτά. Το ίδιο.
3: Θα σας στείλω ηχογραφημένα αποσπάσματα.
4: Και από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, ναι, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, από τις παρυφές του ΚΚΕ. Mm. Και γι' αυτό συνεργαστήκαμε, από τον Γεώργιο Μαύρο, τον Μανώλη Γλέζο, τον Μάρκο Βαθιάδη, τον Γιάννη Μπούτο, τον Στέφανο Μάνο, τον Αδριανόπουλο, τη Μαρία Λαμανάκη, τον Μίμη Ανδρουλάκη, τον Αντώνη
2: Μπριλάκη. Είστε ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα, λέτε. Ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα, ναι.
4: Τον Αντώνη και όλου Κέστην ο αριθμός. Αυτό συνεχίζουμε.
2: Μάλιστα.
4: Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
2: Αυτό είναι καρφί
4: να
2: τώρα.
4: Αυτό είναι να φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
3: Έχετε κλείσει πόρτες
2: κάτσε,
3: δηλαδή.
2: Κάτσε, αυτό είναι καρφί μεγάλο τώρα.
3: Βέβαια,
2: αυτό μεγάλο
3: αυτό
2: καρφί
3: λέω,
2: τώρα.
3: Ρωτάω όμως και το... έχετε κλείσει πόρτες δηλαδή.
4: Όχι, δεν επιχειρήσαμε να καλέσουμε κανέναν σε αποστασία.
2: Πάντως να σας πω κάτι, και ο κύριος Τσίπρας λέει, και είναι και πιο καθαρό λένε κάποιοι αυτό, ότι εμείς δεν κάνουμε μεταγραφές βουλευτών, αφήστε τις έδρες σας και ελάτε όποιοι θέλετε και θα δούμε
4: εγώ
2: τι θα γίνει.
4: Εγώ κάτι και ονοώ νοήτο.
3: Δηλαδή ο κύριος Πέτρος Παπάς και η κυρία Θρασκιά.
4: Ακούστε τι είπα.
2: Κύριος Φαραντούρης.
4: Εμείς δεν καλέσαμε κανέναν να φύγει από το κόμμα του.
3: Έρχονται
4: να φύγει
3: μόνοι
4: σε εμάς.
2: Έρχονται μόνοι τους λέτε. Μάλιστα.
4: Δεν καλέσαμε κανέναν.
2: Μάλιστα.
4: Ούτε μάλιστα. Καλούμε στελέχη.
2: Ναι.
4: Και τους λέμε φύγετε από το κόμμα σας και ελάτε σε εμάς. Εμείς είμαστε, πόσο λένε, η ναι. Γη της πολιτικής επαγγελίας.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη.
4: Καλημέρα.
2: Είστε καλά.
4: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Έκλεισε με καρφάρα, πρέπει να σου πω. Τα βανόπροκα μεγάλη.
3: Ναι.
2: Έτσι για τη μεταγραφολογία σου λέει ότι εμάς έρχονται.
3: Εμείς
2: δεν τους παίρνουμε τηλέφωνο. Βέβαια και από την πλευρά του κόμματος του κυρίου Τσίπρα λένε, θυμάσαι ότι το συζητούσαμε στην αρχή της εβδομάδας, ότι ούτε εμείς παίρνουμε τηλέφωνο, μας παίρνουν.
3: Όχι μόνο δεν παίρνουμε τηλέφωνο, εμείς δεν σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Κάτι άλλο λέει.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα, πώς το λέμε, back to back στη συνεντεύξη, αλλά τι να κάνουμε, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα της επικαιρότητας. Πιστέψτε μας ότι αυτό που θα συζητήσουμε τώρα με τον επόμενο καλεσμένο μας θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, στην καθημερινότητα όλων μας. Μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στους κανονισμούς, στο δίκαιο, έτσι, στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συγκατοίκηση στις πολυκατοικίες εδώ και πάνω από έναν αιώνα.
3: Πόσες φορές έχω μιλήσει για τους πολέμους, που έχουν ξεσπάσει, πολυκατοικίες. Τι γίνεται με τους κανονισμούς.
2: Τι γίνεται με τους κανονισμούς.
3: Ελάτε να δούμε τι θα αλλάξει.
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε να τα αλλάξει και βέβαια έχει φουντώσει για καλά η συζήτηση για το αν θα σταματήσουν οι εμφύλοι ή στις πολυκατοικίες ή θα φουντώσουν. Ο κύριος Γιάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε αυτό το σχέδιο. Υπουργός ο κύριος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός ο κύριος Μπούγας. Εμείς έχουμε τον κύριο Μπούγα, ο οποίος εξειδίκευσε χθες και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα σε μια συγκυρία που το πολιτικό σύστημα και η πολιτική αντιπαράθεση έχουν αλλάξει πίστα μετά από όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Είναι όμως ένα ζήτημα της καθημερινότητας που απασχολεί τους πάντες αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες. Και θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς προβλέπετε και γιατί πιστεύετε ότι θα έρθει ένα τέλος ή μια ύφεση, εν πάση τόση, στους εμφυλίους των ανθρώπων που κατοικούν σε πολυκατοικίες.
0: Πρέπει να σας πω ότι παρακολουθούμε ασφαλώς τα μεγάλα γεγονότα της επικαιρότητας. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε υποχρέωση όσο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών και τα μεγάλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελεσματικούς όρους απονομής της. Σε αυτό που με ρωτάτε.
2: Από το 29 μόνο... ήταν ο τελευταίος νόμος για τις πολυκατοικίες, το 29.
0: Ακούστε, ο πρώτος νόμος που διέπει τα θέματα οριζόντιας ιδιοκτησίας στην Ελλάδα είναι ο νόμος του 1929. Mm. Έκτοτε, σε διάσπαρτα νομοθετήματα, οι 1116 συνολικά υπάρχουν ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην οριζόντια, στην κάθε ιδιοκτησία και στην συγκυριότητα. Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά περίπου το σύνολο των Ελλήνων, διότι κάθε ένας από εμάς θα έχει ένα ακίνητο επί το οποίο υπάρχουν ποσοστά συγκυριότητας, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους Έλληνες. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Δεν ταυτίζεται η πραγματική κατάσταση των ακινήτων με αυτή που περιγράφεται στο κτηματολόγιο, και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, διότι δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας πλέον για τους ανθρώπους προκειμένου να αξιοποιήσουν και να μεταβιβάσουν τα ακίνητά τους. Δημιουργεί δυσχέρειες στις σχέσεις μεταξύ των συνειδιοκτητών, τόσο στις πολυκατοικίες αλλά και στις κάθε τις ιδιοκτησίες. Και όλη αυτή την κατάσταση φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
3: Ανεξάρτητα από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Γιατί σε κάποιες πολυκατοικίες είχαμε κανονισμούς που το επέτρεπαν.
0: Αυτό μπορεί να το επέτρεπε ο κανονισμός, δεν το επέτρεπε όμως ο νόμος. Εμείς λοιπόν θα εναρμονίσουμε τους κανονισμούς με τον νόμο, όχι μόνο με την νομοθεσία η οποία έχει να κάνει με την οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά και με αυτή που αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό. Γι' αυτό και στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος από το ΙΠΕΝ, με το Εθνικό Κτηματολόγιο, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και να μπορούμε να έχουμε άμεσα τίτλους εγγραφής των δικαιωμάτων στο κτηματολόγιο, και να ρυθμίσουμε, όπως σας είπα, και τις σχέσεις που αφορούν τους οικοπεδούχους και τους καθολικούς διαδόχους τους.
2: Εντάξει.
0: Και να βάλουμε νέους κανόνες στην επιπαροχή. Και σήμερα,
2: ξέρετε
0: ότι υπάρχουν ακίνητα που το καθεστώς αντιπαροχής στη χώρα μας είναι βαρύ θεσμικά, δαπανηρό και χρονοβόρο, που αποθαρρύνει την αξιοποίηση με αντιπαροχή αυτών των ακινήτων, αν υπάρχουν διαφωνίες μιας μειοψηφίας συνειδιοκτήτων.
2: Δηλαδή, τι έχετε κατά νου?
0: Εντάξει, εμείς θα μειώσουμε το ποσοστό το οποίο χρειάζεται για να αποφασιστεί η αντιπαροχή από το 65%, σκεφτόμαστε στο 51% των συγκυρίων.
3: Απλή πλειοψηφία.
0: Ακριβώς. Θα κάνουμε πιο απλή την διαδικασία και όχι τόσο δύσκολη, με κατάθεση σε συμβολιογράφο αδειών, τοπογραφικών κτλ., που καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί ένα μεγάλο κόστος, με αμφίβολο αποτέλεσμα αν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει η προσπάθεια αντιπαροχής. Αφού επίσης θα δούμε λίγο το καθεστώς δόμησης σε συνεννόηση με το ΙΠΕΝ για τα εκτός σχεδίου, έτσι ώστε χωρίς να είμαστε αντίθετοι προς την ομολογία όπως έχει διαμορφωθεί του Συμβουλίου Επικρατείας, να μπορέσουμε με έναν τρόπο ορθολογικό να δώσουμε δυνατότητες ανοικοδόμησης και αξιοποίησης.
3: Αυτό
2: μια στιγμή, Μαρία, αυτό προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Δηλαδή, θα πάμε σε βασίλεια της αυθαιρεσίας, σε νέα βασίλεια της αυθαιρεσίας?
0: Όχι, δεν πρόκειται. Μιλάμε για σεβασμό απόλυτο στους όρους δόμησης που έχουν τεθεί από το ΙΠΕΝ και από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γι' αυτό άλλωστε στην Επιτροπή συμμετέχει δικαστής από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι ώστε όλες οι αποφάσεις και όλες οι ρυθμίσεις να είναι απολύτως συμβατές με την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας για τη δόμηση και για τον χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας.
2: Να σας ρωτήσουμε μερικά πράγματα ακόμα.
0: Θα ήθελα να το πω. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχουν ακίνητα πολυκατοικίες όπου έχουμε κάποιος ιδιοκτήτης έχει διάθετα ποσοστά και το δικαίωμα του υψούν, που καμιά φορά, ξέρετε, είναι ένα δικαίωμα που κανείς ποτέ δεν μπορεί να το αξιοποιήσει. Εδώ λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα τροποποίησης της τατικής πράξης, είτε να αποδοθούν ποσοστά, αλλά ποσοστά τα οποία να έχει νόημα και να μπορούν να αξιοποιηθούν στους οικοπεδούχους ή στους καθολικούς διαδόχους. Δηλαδή έχουμε ρυθμίσεις που καταλαμβάνουν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την συνειδητοποίηση.
2: Εντάξει, αυτά, μην τα φέρουμε όμως. Αυτά είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και σημαντικά, αλλά εγώ θέλω να έρθουμε στα πιο καθημερινά, στα πιο άμεσα.
3: Λέτε, και αυτό είναι ένα θέμα. Μην γεμίσουμε τα όρια στις πολυκατοικίες, γιατί ο άλλος θα εκμεταλλευτεί το δικαίωμα.
2: Ακριβώς. Και πάνω σηκώματα κλπ. Εντάξει, ναι, είναι ένα ακριβώς. Θέμα. Είναι ένα θέμα.
0: Αυτό βλέπετε ότι τα θέτω τα θέματα, διότι θα τεθούν στην Επιτροπή, θα λυθούν όμως με έναν τρόπο ο οποίος θα δίνει το δικαίωμα αξιοποίησης των ακινήτων και των ποσοστών επί των ακινήτων, χωρίς όμως να δημιουργούνται ξανά καταστάσεις άναρχες που θα οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες στα δικαστήρια.
2: Κύριε Υφυπουργέ, στα πιο ακαθόδη θα ήθελα να έρθουμε. Πρώτον, κοινόχρηστα. Λέτε ότι θα πάρετε μέτρα για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Ποια θα είναι αυτά τα μέτρα?
0: Καταρχάς θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
2: Αυτό και θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
3: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες βέβαια, το καταλαβαίνετε.
0: Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν ένα και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους συνειδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή αυτόν που ασχεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
3: Τι θα επιβαρύνεται λοιπόν, η εταιρεία δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση με τα δικαστικά λοιπόν, έξοδα?
0: Εάν, θα σας πω, εάν είναι ένας αριθμός διαμερισμάτων και πάνω, τότε το φυσικό πρόσωπο ο διαχειριστής καταλαβαίνετε και σήμερα έχει δυσκολία ο άνθρωπος αυτός και να διαχειριστεί την υπόθεση και να καταφύγει στα δικαστήρια για να μπορέσει να εισπράξει τα κοινόχρηστα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν σύγχρονο τρόπο μειώνοντας τα δικαστικά έξοδα, να δώσουμε τη δυνατότητα άμεσης ύπαρξης αυτών που οφείλουν τα κοινόχρηστα, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται μεσομακροπρόθεσμα οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες.
2: Υπάρχει κίνδυνος φαύλου κύκλου, κύριε Υφυπουργέ, το να το επισημάνουμε. Δηλαδή, τι, να μειώσετε εσείς τα δικαστικά έξοδα, να αναλαμβάνουν την παραπομπή στη δικαιοσύνη οι εταιρείες που θα παίξουν το ρόλο του διαχειριστή, οι άλλοι να μην πληρώνουν, αλλά να επιβαρύνονται οι ένικοι και με τα δικαστικά έξοδα και με το κόστος της διαχείρισης των εταιρεών. Είναι επικίνδυνο, το επισημαίνω, είναι επικίνδυνα αυτά.
0: Όλα, εξάλλου, εμείς χθες είπαμε ότι ανοίγει το θέμα ρύθμισης της συνειδιοκτησίας. Όλα αυτά θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής και η Επιτροπή.
2: Τα λέω, γιατί πάτε με καλές προθέσεις. Πάτε με καλές προθέσεις, αλλά ξέρετε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες προθέσεις. Και το λέω για έναν, επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, για έναν επιπλέον λόγο. Λέτε ότι θα μειώσετε και το ποσοστό της πλειοψηφίας που απαιτείτε για θέματα που αφορούν έργα συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης κλπ. Μα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε κάποιες πολυκατοικίες όπου ένα ποσοστό ιδιοκτητών θέλει να κάνει το μέγιστο, δηλαδή να πάει σε τρελά κόστη για να αναβαθμιστεί το
3: κτίριο.
2: Και οι άλλοι διαφωνούν γιατί δεν έχουν.
3: Δηλαδή θα παίρνει μια μειοψηφία και θα γίνει, δηλαδή. Να πληρώνουν οι άλλοι.
0: Θα σας απαντήσω αμέσως. Καταρχάς, θέλουμε να βάλουμε μια τάξη, όχι να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αταξία. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία επισημαίνετε σήμερα είναι άλυτα και δημιουργούν εντάσεις στις σχέσεις των συνειδιοκτητών. Στην Επιτροπή λοιπόν που θα τεθούν όλα αυτά και θα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλους και από τους ιδιοκτήτες και από, τους, από το ΙΠΕΝ και από το κτηματολόγιο, όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος για να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και επισημαίνω το εξής. Ξέρετε ότι έχουν 107 χρόνια απασχολή στα δικαστήριά μας. Υπάρχουν λοιπόν και λύσεις από την ομολογία, οι οποίες είναι οι βέλτιστες, που θα ενσωματωθούν στο σχέδιο νόμου. Ένα είναι αυτό που σας λέω. Το δεύτερο, για την αναβάθμιση των κτηρίων, πολλές φορές προκύπτει το πρόβλημα, επειδή δεν υπάρχει καταστατικό, δηλαδή δεν υπάρχει ο νόμος, το καταστατικό της πολυκατοικίας.
2: Βεβαίως, έτσι,
0: να ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να θέτει τους όρους για την αναβάθμιση των ακινήτων και για την αξιοποίησή τους και καταφεύγουμε πλέον στις γενικές συνελεύσεις που εκεί με μια δύσκολη διαδικασία και με δυνατότητα της μειοψηφίας ουσιαστικά να έχει όμοιρο την πλειοψηφία έτσι όπως σήμερα έχει διαρθρωθεί ο νόμος και πολλές από αυτές τις αποφάσεις προσβάλλονται στα δικαστήρια. Όλο λοιπόν αυτό δημιουργεί μια ένταση στη σχέση των συνειδιοκτητών, αδυναμία αξιοποίησης των ακινήτων αναβάθμιση των πολυκατοικιών. Αυτά ακριβώς θέλουμε να ρυθμίσουμε. Και η αναβάθμιση ενεργειακή των πολυκατοικιών είναι και μια ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι μια ευχέρεια των συνιδιοκτητών ή που μπορεί καταχρηστικά να αντιδρά μια μειοψηφία.
2: Ναι, αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε τώρα τι κίνδυνος υπάρχει. Έτσι, διότι άλλο πράγμα η προσέγγιση η τεχνοκρατική, καλοπροαίρετη θα πω εγώ, και άλλο της πραγματικής ζωής. Εδώ, σε μια πολυκατοικία, συγκατοικούν άνθρωποι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Μπορεί, ας πούμε, ο έχων την οικονομική ευχέρεια να θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό και ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κόστος θεόρατο. Και ο έρμος ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει, δεν του φτάνουν ούτε και τα φάρμακά του, να μην μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και εσείς μειώνοντας το ποσοστό, δίνετε τη δυνατότητα, δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να πάμε σε ακραίες καταστάσεις, κύριε Υπουργέ. Το επισημαίνω.
0: Όλα αυτά έχουν μία κατάληξη. Δηλαδή, εάν πρέπει να γίνει αναβάθμιση και δεν συμφωνούν στο κόστος της αναβάθμισης ή στους όρους της αναβάθμισης, ξέρετε, ο τελικός κριτής μπορεί να είναι ακόμη και το δικαστήριο.
3: Δηλαδή, πρέπει
0: να δίνουμε όμως διεξόδους, ακούστε με, γιατί έχει σημασία αυτό, πρέπει να δίνουμε διεξόδους έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις και να μην πάντα η λήψη αποφάσεων προσκρούει είτε σε μια μειοψηφία, μάλιστα, είτε στην καταχρηστική συμπεριφορά κάποιου. Και αυτό το βλέπετε καθημερινά. Δηλαδή, μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, κύριε Αδεμόπουλη, που περιγράψατε, που είναι ένας εύλογος λόγος και εκεί θα βρεθεί λύση με βάση τον κανονισμό που θα γίνει στην πολυκατοικία ή την έσχατη προσφυγή στο δικαστήριο. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια καταχρηστική συμπεριφορά ενός ενίκου που και έχει την δυνατότητα και, και αναγνωρίζει την υποχρέωση να πάμε σε αναβάθμιση καταχρηστικά, επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους, να αντιδρά.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό
2: μάλιστα
0: πρέπει να το ρυθμίσουμε και να το παρακάμψουμε.
2: Πότε θα το βάλετε μπροστά?
0: Μια σύγχρονη μορφή αξιοποίηση ακινήτων, αναφέρομαι στα Airbnb, και σήμερα είναι μια γκρίζα ζώνη, διότι
2: βεβαίως
0: δεν ρυθμίζεται
2: έτσι
0: ούτε από τον νόμο. Ενώ
3: έτσι,
0: τον νόμο
3: σε πολλές πολυκατοικίες διαφωνούν, αλλά γίνεται. Βέβαια, είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Ότι όπως έγινε και στο κληρονομικό δίκαιο, που και εσείς και οι συναδελφοί σας είχαν επισημάνει ζητήματα που θα δημιουργούσαν εντάσεις, θα δημιουργούσαν αντιπαραθέσεις, διαφορετικές γνώμες. Εκεί λοιπόν στην Επιτροπή τα λύσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι είδαμε την ομολογία, είδαμε το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, διότι δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη στην Ευρώπη. Έχουμε ένα δυνατότητα να βλέπουμε πώς έχουν ρυθμιστεί τέτοια ζητήματα σε άλλες χώρες, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι καθεστώς νομοθετικό υπάρχει εκεί. Θα μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε με βάση τα ελληνικά δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα και νομίζω ότι όπως έγινε και με το κληρονομικό, που ενώ ξεκινήσαμε με αμφισβητήσεις, εντάσεις και σήμερα είναι ένα νομοθέτημα κοινής αποδοχής, έτσι θα συμβεί και με τον κώδικα ιδιοκτησίας των Ελλήνων.
2: Ο οποίος πότε φιλοδοξείτε να τεθεί σε εφαρμογή?
0: Θέλουμε να έχει γίνει νόμος του κράτους μέχρι τέλος του έτους, έτσι ώστε να είναι από τα νομοθετήματα που θα έχει ψηφίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία πριν τη λήξη της κοινοβουλευτικής
3: περίοδου. Θα το ξανασυζητήσουμε λοιπόν.
0: Αλλά θέλω να μείνει μια πρόταση, ότι δεν είναι δυνατόν η ελληνική πολιτεία να ανέχεται μια διάσπαρτη νομοθεσία 1116 νομοθετημάτων 100 ετών που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη συγκυριότητα, στην εθνική οικονομία και στις τοπικές οικονομίες.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουγά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
2: Έχουμε ένα μήνυμα εδώ. Λέει η φίλη ακροάτρια, οι κύριοι λέει, που τα σκέφτονται όλα αυτά, μάλλον δεν μένουν σε πολυκατοικίες. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται, αν αναφέρεται στους κυβερνώντες ή στους...
3: Ας ελπίσουμε ότι στη δημόσια διαβούλευση θα αλλάξουν πολλά.
2: Και ότι εν τέλει θα επικρατήσει σοφροσύνη.
3: Ακριβώς.
2: Πάμε, καλημέρες, Χρυσή Παπαδοπούλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε, μόνο καλημέρες ονομαστικά θα πούμε. Μηνύματα δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε. Χίλια ευχαριστούμε. Στη Μαρία, καλημέρα. Κυριακή Σκύβαλου, καλημέρα.
3: Αθανάσιο, Στέφανε.
2: Αθανάσιο Ταχτατζή. Θα παίρνουμε, Θανάση μου, τα μηνύματά σου. Στέφανε. Καλημέρα, Στέφανε.
3: Μαρίνα, Σπύρος.
2: Ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ. Ο Θόδωρος. Ο Λιγκανάρης. Γεια σου, Θοδωρή.
3: Ο Δημήτριος.
2: Νεκτάρης, καλημέρα.
3: Η Ελίνα Ζάγου.
2: Ζάγου ή Ζάγκου. Ζάγκου.
3: Ζάγκου. Ελίνα, καλημέρα. Την αγάπη μας έχετε όλοι.
2: Στέργιος Κάτζιος. Καλημέρα, Στέργιο μου.
3: Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Σπύρος.
2: Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη και στη Ριζούπολη. Καλημέρα.
3: Στην Ελένη του Παπαβασιλείου.
2: Γεια σου, Έλεν.
3: Το Βασίλειο τον Γεωργάτο.
2: Δημήτρης Παρίσης, καλημέρα. Στο φίλο το Γιάννη από τη Λίμνο, καλημέρα. Στη Σπυριδούλα από τον Απιώτη. Στον Απόστολο, το φίλο μας. Γεια σου, Αποστόλη. Στην Ποθητή τη Βάλβη, την Ευγενία την Κόκα. Το Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και τον Νίκο τον Καλία.
3: Άντε, πάμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ δεν πάω πουθενά, φύγε εσύ.
3: Εδώ θα μείνω εγώ. Εγώ φεύγω για διακοπές και σε αφήνω.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ανθρωποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
4: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Εμάλα. Το νου σας, ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό για ενεργικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ring News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μια ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων,

0: και εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακάρη.

0: και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
1: Τίμω Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτήν την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
2: Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, με το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι σε στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση, είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της, όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από το Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, οπότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την οποία για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Mm. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
1: Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία έχει και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.

0: Ναι, πολύ σωστά. Που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή, και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα, θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
1: Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
2: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας. Από ψυχολογικά, σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
1: Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης, ΡΙΖΕΤ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας ότι δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δίθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει πως οι Μολότοφοι είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία ήσαν μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
1: Την ώρα που από την κυβέρνηση, λοιπόν, λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
3: Ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτών θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω ότι θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 27.
1: Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟ και από, την, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
4: Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας. Έχουμε όλα τα εχέγγυα από το σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
5: Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι
4: τώρα,
5: αλήθεια,
4: πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικό κώδικα τοξικό.
5: Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
4: Είναι μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση. Τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
1: Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκους σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτίριων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών, ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνειδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατο στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους, να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα από τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
1: Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Άννη Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
7: Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολυκατοικία έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
8: Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
5: Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
7: Εάν ακούστε. Επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν

0: αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων και το καθεξής, που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα, και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
2: Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της εφοδιαστικής αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του Earth News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%. Όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε γρήγορα κλείνοντας και κάτι ακόμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυτή την περίοδο στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στην Βουλή και συζητείται και ο κ. Θεοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θεοδωρικάκος για την ακρίβεια και τη συναντήση που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
4: Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού

0: να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Ο Κώστας Σουκαλά σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο. Ενώ και οι δίκαιοι όχι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
3: Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ, καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
1: Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέλαβε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες, όπως αναφέρει. Υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Ερνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Θα ακούσουμε τι είπε στο Βασίλειο Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%. Ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως θα πήρανε.
5: Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
4: Στο 70%.
5: Α, επιστρέφουν στο.
6: Άρα
5: στο
6: 70%. Θα δουν αύξηση λοιπόν.
4: Να έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Ναι. Και θέλω να πω και να προσθέσω λοιπόν αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
6: Αυτό
4: όταν
6: είναι.
4: Προέρχεται από. Όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από δύο αιτία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν συνταξη γύρω του και συνταξη χείρια. Εκεί
5: ναι.
4: Δεν εφαρμόζεται η
5: συνταξιούχη. Το προηγούμενο καθεστώ ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι. Στο προηγούμενο καθεστώ.
4: Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
1: Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
7: Όσον αφορά λοιπόν την επίσκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Παίδων. Συνολικά, σχετικά με τη μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητες οι γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 27 με ένα στόχο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Άγη, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Παίδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
9: Μου δίνει ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σε ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε σήμερα.
1: Τώρα ασχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγη, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
10: Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που το έχουμε πετύχει δύο φορές στην αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κόμμα και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι κύμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική ραστόνη. Έχω
1: κριτική ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
10: Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα. Ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή. Παρετήθηκε και παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα. Είπε ο Πρωθυπουργός και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα. Ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά από το μυαλό οτιδήποτε να συζητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
1: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
11: Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, μία τεράστια χαμένη ευκαιρία. Ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
1: Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αφεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Κούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Αμβρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Αμβρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το που κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αμβρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Ραμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
13: Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ. Από την Κεντρική Μακεδονία.
1: Διεύρυνση που λέμε.
5: Και την κυρία Τζάκρη.
13: Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
5: Είπατε στελέχη.
1: Στην κλείσατε την πόρτα.
13: Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες. Γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες. Εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
1: Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
13: Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντος από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, στις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε. Μάλιστα. Με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
1: Αυτό είναι καρφί τώρα.
13: Να τρέψουμε να φύγει από το κόμμα του να έρθει σε εμάς.
1: Φεύγουμε το Πασόκ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση της Μαρίτας Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει. Αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται. Τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελλώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προς ώρας. Μένει να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο βέβαια τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη Νέα Δημοκρατία από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
15: Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η Ελληνική Συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση, αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το Πασόκ βρίσκεται στο 9,4%. Στο 9,3% κινούνται οι αναποφάσεις και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
1: Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντη. Τι ιστορία είναι αυτή?
15: Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία κινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων, και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω φαντ από την εταιρεία Whereabout Travels, και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εντρέβει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, στενή συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
16: Ειλικρινά, με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Μάλιστα. Χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή, λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022. Μάλιστα. Εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης, έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο, αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
1: Ωρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ, ενώ σπουδαίες αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα, είναι ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάση τεχνολογίας και μόνο, και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στον Κροβάντιουλ. Οπότε, οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ. Πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς. Λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε, για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλύσουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
17: Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν τα ζευγάρια.
1: Ναι.
17: Σάββατο 8 η ώρα αύριο στο Χιούστον, Καναδάς Μαρόκο. Κυριακή στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη Γαλλία, Βραζιλία Νορβηγία. Τη Δευτέρα Μεξικό Αγγλία και Ισπανία Πορτογαλία. Βέλγιο είναι μόνες πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί, έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
1: Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερ στάρ ο Πορτογάλος ανέφερε, σχολίαστα όσο ανέφερε η αδελφή του, αναφορικά με το μέλλον στην εθνική Πορτογαλίας. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
17: Ναι, η αδελφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μια ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
1: Σαφώς. Και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Να είστε καλά.
1: Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην Αυστραλία και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να σειρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της ορού του Χαμενεϊ. νέοι προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5η-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
1: Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο του superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
18: Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον παγκόσμιο κύπελο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό άκρα μυστικότητα, διαραίουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
19: Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι
20: η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
21: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
22: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
23: Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων της τάξης του 5%, με την υψηλότερη να έχει καταγραφεί μακράν στην Κροατία, συν 21,9%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, συν 6,4%. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, την πρώτη επίσημη καταγραφή της χρήσης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, που θα επιτρέψει την πλήρη χαρτογράφηση αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο της ακίνητης περιουσίας από την εφορία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέπα, αποφάσισε το τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρήχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό γενικής ιατρικής και παθολογίας θα πληρώνονται από τους ασφαλισμένους, εάν οι γιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Ελλάδα, προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας τους Βρετανούς ταξιδιώτες για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Συγκέντρωση κατοίκων και συλλόγων της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ραφίνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι με την αύξηση των πλοίων, όταν υπάρχουν μόνο 5 θέσεις πρόσδεσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η υπερφόρτωση, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει στην πόλη με τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο οχημάτων σε ένα μικρό οδικό δίκτυο, την πίεση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και για την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρήπανση. Υπό την προϋπόθεση πως η δημιουργία κατασκευής στο νησάκι, που θα λειτουργεί ως πύλη Σέγγεν στη Σύρο, καθώς η Ερμούπολη είναι λιμάνι εθνικής σημασίας και αυτό πρέπει να διατηρηθεί, δεν θα προσβάλλει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Σύρου παραχώρησε έκταση 752 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Αμετάβλητο συνεχίζει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης μέχρι το τέλος της θητείας, καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου, η Δώρα Καρτάνου, ο Γιάννης Κεράνης και ο Παύλος Χρυσαφίδης έλαβαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης από τα αιρετά μέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
22: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
0: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων της τάξης του 5%, με την υψηλότερη να έχει καταγραφεί μακράν στην Κροατία, συν 21,9%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, συν 6,4%. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, την πρώτη επίσημη καταγραφή της χρήσης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, που θα επιτρέψει την πλήρη χαρτογράφηση αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο της ακίνητης περιουσίας από την εφορία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασίας Ρέπα αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών. Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρήχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό γενικής ιατρικής και παθολογίας θα πληρώνονται από τους ασφαλισμένους εάν οι γιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Ελλάδα προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας τους Βρετανούς ταξιδιώτες για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Συγκέντρωση κατοίκων και συλλόγων της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ραφίνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι με την αύξηση των πλοίων όταν υπάρχουν μόνο 5 θέσεις πρόσδεσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η υπερφόρτωση αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει στην πόλη με τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο οχημάτων σε ένα μικρό οδικό δίκτυο, την πίεση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών καθώς και για την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρήπανση. Υπό την προϋπόθεση πως η δημιουργία κατασκευής στο νησάκι, που θα λειτουργεί ως πύλη Σέγγεν στη Σύρο, καθώς η Ερμούπολη είναι λιμάνι εθνικής σημασίας και αυτό πρέπει να διατηρηθεί, δεν θα προσβάλλει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Σύρου παραχώρησε έκταση 752 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Αμετάβλητο συνεχίζει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης μέχρι το τέλος της θητείας, καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου, η Δώρα Καρτάνου, ο Γιάννης Κεράνης και ο Παύλος Χρυσαφίδης έλαβαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης από τα αιρετά μέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
7: Και Σταθερές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο, οι σποραδικές καταιγίδες θα είναι πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι-απόγευμα, βόρειοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
11: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.

άλλος ένας από αυτούς που αγαπήσαμε από αυτή την εκπομπή στα χρόνια της δεκαετίας του 90, πέρασε και άφησε το στίγμα του και πάλι με μια συναυλία που ίσως είχε και τον περισσότερο κόσμο από αυτές που έγιναν, όχι τις μεγάλες βέβαια, του στυλ Μετάλλικα, από τα άλλα που γίνονται τα μικρότερα. Ο Μόμπι είναι αυτός. Ας περιμένουμε του χρόνου μερικούς από αυτούς που δεν είδαμε φέτος, ας πούμε όπως ο Peter Gabriel, που επιστρέφει με καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως. Επικαιρότητα σήμερα, Earth News Radio, για τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτός είναι ο νέος Gabriel.

καλλιτέχνες από το παρελθόν, ηχογραφήσεις σημερινές, το χθες συναντάει το σήμερα και βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά δύσκολο για μερικούς ακροατές να δεχτούν τα νέα ονόματα και να καταλάβουν αυτά που είπε τώρα, ας πούμε, ο Μικ Τζάγκερ. Πώς όμως ο Μικ Τζάγκερ που έχει περάσει τα 80 ή εγώ λέμε για αυτόν τόσο καιρό χωρίς να έχει απήχηση στη χώρα μας. Πώς γίνεται αυτό? Θα καταλάβετε τώρα ότι θα ακούσετε ένα τραγούδι και τις δηλώσεις του Μικ Τζάγκερ. Μόλις ακούσαμε το I Belong to the Sky, Peter Gabriel, από το καινούργιο άλμπουμ του που έρχεται. Ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ όμως να καταλάβω πώς μερικοί καλλιτέχνες περνάνε αδιάφοροι στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάω για το Sam Fender. Θα σας διαβάσω μερικά από αυτά που είπε ο Mick Jagger, που είναι ο απόλυτος rock star όλων των εποχών, για το άλμπουμ και για τον καλλιτέχνη Sam Fender. Σας είχα μιλήσει παλαιότερα ότι και οι άλλοι δύο Stones είχαν πει καλά λόγια για αυτόν, άρα είναι ο αγαπημένος του συγκροτήματος των Stones. Ο Mick Jagger λοιπόν είναι μεγάλος θαυμαστής του Sam Fender, που αγνοείται η τύχη του στην Ελλάδα. Τώρα αν τον ξέρουν 5-6 δεν έχει σημασία. Και είπε στο NME ότι το άλμπουμ του People Watching, αυτό που παίξαμε αρκετά πριν από μερικούς μήνες, είναι εκπληκτικό. Ο frontman των Rolling Stones δήλωσε στο NME ότι ακούει τα τραγούδια του νεαρού τραγουδιστή και του αρέσει ιδιαίτερα το People Watching, το οποίο περιλαμβάνει και την επιτυχία που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο με τον Σαμ και την Ολίβια Ντίν. Είπε επίσης ότι τελευταία είχα τις δικές μου στιγμές με τον Σαμ Φέντερ επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα κομμάτια του. Επανέλαβε ότι το άλμπουμ People Watching είναι το καλύτερο από αυτά που άκουσε τον τελευταίο καιρό και εννοεί από αυτά της σύγχρονης μουσικής. Το θεωρώ εξαιρετικό. Είμαι ενθουσιασμένος και έχει και ενδιαφέρον στιχουργικά. Μεταξύ άλλων, βλέπω τώρα αυτά που έχει πει στο NME, γι' αυτό με βλέπετε και καθυστερώ λίγο. Είναι πάντα το ίδιο όταν ακούς τραγούδια για πρώτη φορά. Είναι απλά η γενική ατμόσφαιρα και μετά ο ρυθμός. Είναι ροκ μουσική, αλλά τα τραγούδια έχουν καλό ρεφρέν, κάτι που είναι μέρος του παιχνιδιού. Ας ακούσουμε μία ακόμα φορά τον Sam Fender στο τραγούδι της χρονιάς στη Βρετανία, με πολλές βραβεύσεις αλλά και απήχηση τεράστια στο κοινό. Είναι ο Rockstar του 2025-26 με την Olivia Dean.

δύο πιο καυτά ονόματα της εποχής μας. Sam Fender, Olivia Dean. Υπολογίζω ότι θα τα δούμε μετά από 30-40 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα τα πιο καυτά ονόματα που έρχονται είναι της δεκαετίας του 80-90. Γι' αυτό λέμε είμαστε 10 χρόνια πίσω. Δεν θα έπρεπε η γενιά που είναι 15-20 ετών να δει την Billie Eilish, την Olivia Rodrigo που έρχεται σε όλη την Ευρώπη, τον Sam Fender να τους μάθει αυτούς στην εποχή τους? Δηλαδή πότε θα έρθει ο Sam Fender? Όταν γίνει 40 ετών, 45, όταν πια έχει περάσει η εποχή του? Εν πάση περιπτώσει, καλά είναι όλα αυτά που βλέπουμε και πρέπει να έρχονται, αλλά η ανανέωση πού είναι? Άλλη είναι η μουσική που κυριαρχεί σήμερα. Δεν αρέσει στους 40-άριδες και που πάνε στις συναυλίες, αλλά αρέσει στους 20-άριδες. Και είναι πάρα πολλά τα κορίτσια και τα αγόρια που ακούν τα καινούρια, αν κρίνουμε από τα streaming. Εν πάση περιπτώσει, Sam Fender. Και τώρα άλλη μία απροσδόκητη καλή συνεργασία, η Snow Patrol με την Kylie Minogue.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στο Ζεφύρι, κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Άμεση κινητοποίηση επίγειων και αέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Εντατικές και εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ρυθμ News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δόθηκαν στοιχεία της Ελλάς για τα περιστατικά εμπριστικών επιθέσεων. Μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος. Από το 2024 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν 151 συλλήψεις. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματίας σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 άφημοι παραγωγών το 2020. Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και 6 μηνών με αναστολή και διαχώρισε τη δικογραφία για την κατηγορία της επεξαγωγής εγγράφου, αναβαθμίζοντας την κατηγορία σε κακούργημα. Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα γαλάζιο σκάνδαλο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας έως τις 6 αύριο το πρωί λόγω της 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων. Καταγγέλνουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχω μία ερώτηση από τον Χρήστο και έχουν έρθει και άλλα μηνύματα σε αυτό που είπα πριν. Γιατί δεν έρχονται σύγχρονοι καλλιτέχνες αυτοί που είναι σήμερα σε επιτυχία και κάνουν περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Γιατί δεν έρχονται. Ξέρετε, ο Kanye West βέβαια έχουν περάσει 20 χρόνια, παίζει στην Αλβανία. Στην Αλβανία εμφανίζεται ο Kanye West. Λοιπόν, μια ερώτηση λοιπόν από τον Χρήστο πάνω σε αυτά που είπα, όπως γράφει. Αν δούμε παλαιότερες δεκαετίες, γράφει το μήνυμα, το ελληνικό κοινό ήταν ενήμερο για τα διεθνή ονόματα. Φαίνεται από τη συμμετοχή του κοινού σε συναυλίες των Police, Rory Gallagher, U2 και τα λοιπά, αυτά που είχαν τότε. Αλλά τώρα μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πότε πιστεύετε ότι άλλαξε το τοπίο στην Ελλάδα, για ποιους λόγους? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και δεν θα ήθελα να το ανοίξω από αυτήν την εκπομπή, γιατί έχω μια άποψη που δεν θα αρέσει. Οπότε πάμε στο καινούριο άλμπουμ της Madonna. Σήμερα κυκλοφόρησε. Μαζί της το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό το άλμπουμ που έχει θετικές κριτικές από έντυπα στην Αμερική, όπως διάβαζα το πρωί, είναι το δεύτερο Conventions on Dance Floor. Μαζί της σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο Ολλανδός διάσημος DJ, remixer και μουσικός παραγωγός Martin Garrix.

απόλυτα σύγχρονο. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι συνεχίζει να είναι φαινόμενο η Μαντόνα. Το έχει αποδείξει εδώ και δεκαετίες. Απόλυτο σύγχρονος ήχος είναι αυτός. Ποιος θα το περίμενε στην ηλικία που πλησιάζει τα 70 να βγάλει ένα χορευτικό άλμπουμ που αγγίζει την νεότερη εποχή. Το Bizarre ήταν αυτό από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα. Χορευτικό δίσκο. Αυτή η μουσική που έχουμε πει 10.000 φορές τόσο πολύ κατηγορήθηκε σε εκείνα τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Κάηκαν οι δίσκοι της, έγιναν τόσα πολλά, αλλά η μουσική είναι εδώ. Δεν λέγεται disco, λέγεται dance. Ένα λοιπόν από τα διασημότερα συγκροτήματα της disco ήταν η Village People. Ένα συγκρότημα με φοβερά κουστούμια και χορευτικά στη σκηνή τότε. Το συγκρότημα το είχαν φτιάξει ο Ζακ Μοραλί και ο Ανρί Μπελολό, είναι Γάλλοι αυτοί, με τον τραγουδιστή Βίκτορ Γουίλις, που έφυγε μία μέρα πριν από τα γενέθλιά του, θα γινόταν 75 ετών από κοντά μας, πριν από 2-3 μέρες. Ο Βίκτορ Γουίλις λοιπόν, αυτός που γράφει τα τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες, και που είναι και ο βασικός τραγουδιστής των Village People.

Village People δεν ήταν ένα συγκρότημα της μιας επιτυχίας, πάρα πολλές επιτυχίες τότε, και βέβαια το YMCA ξέρετε τι γίνεται και τελευταία, με την κυκλοφορία του debut album τους Village People στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, ξεπετάχτηκαν αμέσως. Ένα άλμπουμ που στόχευε στο μεγάλο γκέι κοινό της δίσκο τότε. Το όνομα του συγκροτήματος παρέπεμπε στο Greenwich Village του Manhattan, με τη φήμη της περιοχής εκείνης σαν γκέι κοινότητα, που εκεί ήταν τα περισσότερα κλαμπ, όχι μόνο όμως γκέι κλαμπ, αλλά και όλο το ροκ ήταν εκεί. Από εκεί ξεκίνησαν και Mamas and Papas και πάρα πολλά, ο Dylan και όλα εκείνη την εποχή ήταν εκεί. Τώρα πια δεν είναι το ίδιο, είναι όλα εμπορικά και ισοπεδωμένα σε αυτή την περιοχή. Να ακούσουμε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, που ήταν αυτή εδώ, το Macho Man.

Victor Willis και τώρα Tricky. Έχει ένα καινούριο βίντεο, ένα νέο single, το I'm Yours που ακούμε, και έρχεται ένα νέο άλμπουμ, Different When It's Silent.

Τρίκι, συνεχίζω. Wink Wink. Τραγούδι της Charlie XCX που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Charlie XCX. Από τα πιο καυτά ονόματα σήμερα, όπως και οι FK Twigs. Νέο ηλεκτρονικό τραγούδι της FK Twigs τώρα. On Your Mind.

υποψιάζομαι ότι αυτό εδώ τώρα και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο μοιάζει εξωγήινο για αυτούς που μεγάλωσαν με τα παλιά. Για βάλτε τις κόρες σας και κυρίως αυτά τα κομμάτια, ξέρουν όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών της FK Twigs και της Charlie. Είναι η κυρία Κιμουσάκη σήμερα για τους νέους που ακούν μουσική σήμερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων της τάξης του 5%, με την υψηλότερη να έχει καταγραφεί μακράν στην Κροατία, συν 21,9%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, συν 6,4%. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, την πρώτη επίσημη καταγραφή της χρήσης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, που θα επιτρέψει την πλήρη χαρτογράφηση αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο της ακίνητης περιουσίας από την εφορία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασίας Ρέπα αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρήχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό γενικής ιατρικής και παθολογίας θα πληρώνονται από τους ασφαλισμένους εάν οι γιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Ελλάδα προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας τους Βρετανούς ταξιδιώτες για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Συγκέντρωση κατοίκων και συλλόγων της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ραφίνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι με την αύξηση των πλοίων όταν υπάρχουν μόνο 5 θέσεις πρόσδεσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η υπερφόρτωση, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει στην πόλη με τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο οχημάτων σε ένα μικρό οδικό δίκτυο, την πίεση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και για την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρήπανση. Υπό την προϋπόθεση πως η δημιουργία κατασκευής στο νησάκι, που θα λειτουργεί ως πύλη Σέγγεν στη Σύρο, καθώς η Ερμούπολη είναι λιμάνι εθνικής σημασίας και αυτό πρέπει να διατηρηθεί, δεν θα προσβάλλει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Σύρου παραχώρησε έκταση 752 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Αμετάβλητο συνεχίζει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης μέχρι το τέλος της θητείας, καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου, η Δώρα Καρτάνου, ο Γιάννης Κεράνης και ο Παύλος Χρυσαφίδης έλαβαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης από τα αιρετά μέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί, βόρειο-δυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ατροποδίτη Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Τα χρώματα της μουσικής. μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα από το Αιγαίου Live στους 95,8. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ρέστης Χινάς. Yellow is the color of my true love's hair.

από το 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο. Ακούτε GeoLive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Μετά από αρκετό καιρό live και όχι κονσέρβα η εκπομπή, και μια που είναι Ιούλιος, είπαμε να το γιορτάσουμε με τραγούδια τα οποία, ακόμα και αν δεν ξέρουμε τους στίχους, ένα λα-λα-λα θα το κάνουμε. Ξεκινήσαμε έτσι με Αντριάνο Τσελεντάνο και Storia d'Amore και συνεχίζουμε με Αλφρέντο Βαλντέζ, Don Lenguam.

Για τη συνέχεια ο Κούλιο διασκευάζει ένα τραγούδι στο Gangsta's Paradise του Stevie Wonder, ένα τραγούδι.

Και αφού ακούσαμε τον Κούλιο να πειράζει ένα τραγούδι του Stevie Wonder, θα ακούσουμε και την Diana Krall να πειράζει ένα τραγούδι του Tom Waits, Jockey Full of Bourbon, από Live στο Montreux.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων της τάξης του 5%, με την υψηλότερη να έχει καταγραφεί μακράν στην Κροατία, συν 21,9%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, συν 6,4%. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Την πρώτη επίσημη καταγραφή της χρήσης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, που θα επιτρέψει την πλήρη χαρτογράφηση αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο της ακίνητης περιουσίας από την εφορία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασίας Ρέπα αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιο Δικείο Αθηνών. Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρήχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό γενικής ιατρικής και παθολογίας θα πληρώνονται από τους ασφαλισμένους εάν οι γιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Ελλάδα προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας τους Βρετανούς ταξιδιώτες για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Συγκέντρωση κατοίκων και συλλόγων της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ραφίνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι με την αύξηση των πλοίων όταν υπάρχουν μόνο 5 θέσεις πρόσδεσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η υπερφόρτωση, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει στην πόλη με τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο οχημάτων σε ένα μικρό οδικό δίκτυο, την πίεση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και για την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρήπανση. Υπό την προϋπόθεση πως η δημιουργία κατασκευής στο νησάκι, που θα λειτουργεί ως πύλη Σέγγεν στη Σύρο, καθώς η Ερμούπολη είναι λιμάνι εθνικής σημασίας και αυτό πρέπει να διατηρηθεί, δεν θα προσβάλλει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Σύρου παραχώρησε έκταση 752 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Αμετάβλητο συνεχίζει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης μέχρι το τέλος της θητείας, καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου, η Δώρα Καρτάνου, ο Γιάννης Κεράνης και ο Παύλος Χρυσαφίδης έλαβαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης από τα αιρετά μέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Στρεμπάλα! Το νου σας στρεμπάλα!
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

από τους 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr στο διαδίκτυο ακούτε Αιγαίο Live και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής με την Dolly Lion στο Palm of Your Hand και ακολουθεί ο Ed Townsend στο Stay With Me.

Και κάτι λίγο διαφορετικό, Εμίρ Κουστουρίτσα και η The Snow Smoking Orchestra στο Dingy Bumbamara ή κάπως έτσι.

από τις 95,8 στα FM και από το www.geolive.gr. Στο διαδίκτυο ακούτε Geolive και την εκπομπή Τα Χρώματα της Μουσικής. Πλησιάζει 7.30 και καιρός να ακούσουμε τους Light in Babylon στο Χινέφ Γιάφα.

Και αφού σας έβαλα σε νυχτερινή διάθεση, γιατί η νύχτα πλησιάζει ακόμα και δεν φαίνεται, θα κλείσουμε με Σαλβατόρο Ανταμού στο Λενουί. Από τον Ορέστη Σκηνά, που τον στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, να έχετε ένα καλό βράδυ, ένα καλό Σαββατοκύριακο, και εμείς θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή στις 6. Ως τότε, να περνάτε καλά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Η Ελλάδα φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων της τάξης του 5%, με την υψηλότερη να έχει καταγραφεί μακράν στην Κροατία, συν 21,9%, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία, συν 6,4%. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, την πρώτη επίσημη καταγραφή της χρήσης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας, που θα επιτρέψει την πλήρη χαρτογράφηση αλλά και τον ασφυκτικό έλεγχο της ακίνητης περιουσίας από την εφορία. Την ενοχή του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασίας ΡΕΠΑ αποφάσισε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών. Ο προσωπικός γιατρός φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρήχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό γενικής ιατρικής και παθολογίας θα πληρώνονται από τους ασφαλισμένους εάν οι γιατροί δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Ελλάδα προχώρησε το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας τους Βρετανούς ταξιδιώτες για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Συγκέντρωση κατοίκων και συλλόγων της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ραφίνα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι με την αύξηση των πλοίων όταν υπάρχουν μόνο 5 θέσεις πρόσδεσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η υπερφόρτωση, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει στην πόλη με τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο οχημάτων σε ένα μικρό οδικό δίκτυο, την πίεση στις υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και για την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρήπανση. Υπό την προϋπόθεση πως η δημιουργία κατασκευής στο νησάκι, που θα λειτουργεί ως πύλη Σέγγεν στη Σύρο, καθώς η Ερμούπολη είναι λιμάνι εθνικής σημασίας και αυτό πρέπει να διατηρηθεί, δεν θα προσβάλλει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της πόλης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Σύρου παραχώρησε έκταση 752 τετραγωνικών μέτρων στη συγκεκριμένη περιοχή για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού. Αμετάβλητο συνεχίζει το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης μέχρι το τέλος της θητείας, καθώς στη χθεσινή συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου, η Δώρα Καρτάνου, ο Γιάννης Κεράνης και ο Παύλος Χρυσαφίδης έλαβαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης από τα αιρετά μέλη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Aegeo Live 95,8.
3: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις στο μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.